0: ο 87,9.
1: Μου πήγαινες καιρά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμέ και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κρυφά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με μαύρο ρέλι τσι καρδιά στα φύλλα θα ρελιάσω. Ανίτζι μοίρας μου γραφτώ μια μέρα να σε χάσω.
2: Δημία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Τίποτα δε με συγκινεί, φως μου σαν το σεβδά σου.
0: Ερωτόκριτος.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όντε θα έρθει στη σκέψη μου στον τόπο απού μελιάζει, κι όντε μισέψει γίνεται τα δύο τζι χαλάζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μάτια γλυκά, στόμα μικρό, πρόσωπο ζαχαρένιο, άσπρος λαιμός, σγουρά μαλλιά, κορμί κυπαρισσένιο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πρόβαλε φως στον αμαθιό κρυφή χαρά και ελπίδα, κι είναι καρδιά μου σκοτεινή όσο καιρό δε σ' είδα.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέντο ζάλι. Το κάνω πέντο ζάλι, το κάνω πέντο ζάλι.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπροστά στα μάτια τζι, μικρός, μέρα με την ημέρα, εφάνηκα και δεν μπορώ να ζήσω παραπέρα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Είσαι νερό στη δίψα μου, στον πόνο μου βοτάνι. Χωρίς εσένα η ζωή αίσθηση δεν κάνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον ασιανό σου δε θα έρθω όσο κι αγκάνι κάψα, σ' όποιου δεντρού κι αν έκατσα, η στεναγμή το κάψα.

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα.

πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού τον τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα.

0: πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον άνθρωπο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όταν σε βλέπω η καρδιά έρωτα πλημμυρίζει και η πεθυμιά μου αμυγδαλιά την εποχή παντίζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μέσα στη σκοτεινιά που ζω τόσο καιρό δεν είδα να λάμψει φως του φεγγαριού ούτε του ήλιου αχτή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σε κάθε δύσκολη στιγμή στη σκέψη μου σε φέρνω, γιατί σε βδά μου δύναμη που τη μορφή σου παίρνω.

0: φορές και καίδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, τ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Καλά, καλά να τον βαστάξεις, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις μια.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήλια μου και φεγγάρι μου, χαρά μου όσο θωρείτε. Αφού να κάμετε στρατιά, ομάδι δεν μπορείτε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως για ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χαρές που χρόνια καρτερώ, πες το μου και ας κλάψω. Μοίρα, αν εντσκότωσες τάφο να πάτω σφιάξω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για άλλη αγάπη τσι καρδιάς η πόρτα δεν ανοίγει. Όσο κι αν είναι όμορφη, όπως θα έρθει θα φύγει.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαύρο φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρι, σε παρακαλώ, απόψε που γιορτάζει, χρόνια πολλά να πάτσι πεις, κι ας μη με κάνει χάζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω, κύμε για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Επιτάχυνση διαδικασιών σε δικαστήρια, εξοδικαστικό μηχανισμό και πληστηριασμούς προτείνουν στελέχη τραπεζών, servicers και εποπτικών αρχών ώστε να απεγκλωβιστούν οι περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές κατά Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρατεταμένη κλιμάκωση με το Ιράν ισχυρίζονται Ισραηλινά μέσα. Ένα συλλεκτικό περίστροφο τύπου 357 Magnum με 6 σφαίρες ήταν το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ που βρέθηκαν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Με το δικό σου το σέβδα βραδιάζει
4: ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
5: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
4: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμυρά Βιάνου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον μπάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμυρά Βιάνου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
5: Πολλές φορές προσπάθησα.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάνου. Σας περιμένουμε.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
9: Μάστρα

0: σημαίνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη εισοδιά.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Solemio.
8: Solemio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Solemio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
7: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Solemio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
9: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ Ultra υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. Αλόμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της
4: της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα αλφα κουτί 4x500 ml 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
17: Ένα βουνό ερωτήξα, κοίτα στιγμές θυμάται.
16: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
17: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
16: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρτ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: τόσες νεφτά.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Άρχισαμε σήμερα με Νίκο Γουνιανάκη, Φεγγάρι μου. Είναι Παρασκευή, μπράβο. Ένα χειροκρότημα στην Παρασκευή που φέρνει το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, ξυπνήστε επιτέλους, τι περιμένετε? Περνά ο καιρός και χάνεται και πίσω δεν γυρίζει. Καλό καλοκαίρι. Πώς το λέγει ο άλλος, καλό κουράγιο, Ελλάδα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, να είμαστε Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Ελάτε στην παρέα μας. Να βρείτε το χαμόγελό σας, τη διάθεσή σας, το πορτοφόλι σας, τον έρωτα της ζωής σας. Ποιος εορτάζει σήμερα? Η Αμαλία, χρόνια πολλά στην Αμαλία και Αμελή. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Ηράκλειος συνελήφθη 61χρονος διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία ότι επιτέθηκε σε ανήλικο εργαζόμενο. Χανιά, φωτιά σε αποθήκη στο Κουμπέ χθες. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σιτία, όπλα και ναρκωτικά σε σπίτι 50χρονου. Στα Χανιά, δύο Αιγύπτιοι τραυματίες μετά από τροχαίο με γουρούνα τρακάρανε ελιά στο σταλό. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων. Με τη γουρούνα τρακάρανε την ελιά. Η γουρούνα είναι αυτό το τετράτροχο, ξέρεις. Η ελιά πήγε να περάσει το δρόμο και πέσανε απάνω της, φαντάζομαι. Η ελιά φταίει. Τραυματίστηκε ένας τουρίστας στην παραλία του Κομού, του Δήμου Φεστού. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και η ΚΑΒ. Σιτία, συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονης. Εξαφανίστηκε πριν 2 εβδομάδες. Άγιος Νικόλαος, τραυματίστηκε δικυκλιστής στον ΒΟΑΚ. Ένα ακόμα τροχαίο στην Κρήτη, στα Χανιά, με σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανάκι.
2: Ο καιρός.
1: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Απόγευμα στα ορεινά, λέει, θα έχουμε όμβρους. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα! Να πούμε ματινάδες για την Άμμο. Στην Άμμο γράφω. Χτίζω παλάτια στην Άμμο. Και για την ακρογελιά να πούμε. 28-92-53-500. Πάμε με Λευτέρη Καλέργη. Έναν άλλο κόσμο θέλω. Αυτός εδώ πάει κατά διαόλου. Μπουρλότο, που έλεγε η Σαφώ Νοταρά.

Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει το Χριστό στον αίμα. Στο αίμα, ναι, να έχουμε το Χριστό μέσα μας. Άλλοι έχουν το Χριστό στην τσέπη τους. Άρα τι να σου πω, ελευθερία υπάρχει. Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα, καλημέρα Στέλλα.

Πω κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, πω πω, ταράτσα θα την κάνουμε. Γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμιά, αλεύρια, ζυμαρικά, ρύζια, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρα, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα. Έχω ένα πιο βρεφικό γάλα από τότε που ήμουν βρέφος. Παιδικές τροφές, πάνες, καφέ, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα. Τι γίνεται, αναψυχτικά, καθαριστικά, απορριπαντικά, πλυντηρίου πιάτων, επιτέλους, γιατί ο νεροχύτης είναι γεμάτος πιάτα. Έχω να πλύνω πιάτα 2 μήνες και είναι βουνό. Περιμένω να πέσουν οι τιμές, γι' αυτό. Και γιατί δεν τα φτηνένουμε από τώρα? Μάλλον για να μην σκάσει από τον καύσωνα. Γιατί σου λέει η κυβέρνηση, άμα μειώσουμε τις τιμές στα προϊόντα αυτά από τώρα, καλοκαιριάτικα, θα πάει ο άλλος και θα φάει μέχρι χρησκασμού. Φέρε μοσχάρια, φέρε χοιρινά, φέρε γιαούρτια, φέρε τυριά, φέρε αυγά. Θα σκάσεις. Θα πας στη θάλασσα, θα πας στον πάτο. Ενώ λέμε τάκ, μετά 31 Αυγούστου, σιγά σιγά θα το χαμηλώσουμε. Για να ξέρεις ότι έχουμε σχέδιο εμείς. Γι' αυτό θα μας ξαναψηφίσεις, γι' αυτό θα ξαναβγούμε άλλα 4 και 44 χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα. Μιχάλης Κοπηδάκης, η ομορφιά των ασιτών.

Μιχάλης Κομιδάκης, Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σου Ιωάννη στα Χανιά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό να περάσουμε όλοι. Γιούλη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη παρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο στην όμορφη παρέα μας. Είχε κέφια ο Θεός όταν έκανε το Σαββατοκύριακο. Σου λέει, άντε να τους κάνω και ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί αυτοί είναι ικανοί να δουλεύουν μέχρι να σκάσουν. Άκου εδώ, έρευνα από το ΙΕΛΚΑ. Σχεδόν 770 ευρώ δίνουμε, λέει, ανανοικοκυριά, εμείς οι Έλληνες, για έτοιμο φαΐ. Δεν καθόμαστε να μαγειρέψουμε στο σπίτι. Πάμε και παραγγέλνουμε όλη τώρα απ' έξω. Σχεδόν, λέει, ένας στους τρεις αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό, λέει, από σούπερ μάρκετ. Άλλοι αγοράζουν από άλλα, από πιτσαρίες, από σουβλατζίτικα. 4 στους 10 λέει αγοράζουν έτοιμο φαγητό, κυρίως επειδή δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε. Δικαιολογίες. Οι νύφες φταίνε. Μου θες να ντυθείς νυφούλα και δεν ξέρεις να μαγειρεύεις. Δεν ξέρεις να ψήσεις αντικανητό αυγό. Και σε παντρεύομαι εγώ και σου λέω, αγάπη μου, τι θα φάμε σήμερα. Σου λέει, θα παραγγείλουμε απ' έξω. Παραγγείλουμε καμιά πίτσα, να δούμε τι θα γίνουμε. Αύριο, αγάπη μου, τι θα μαγειρέψουμε. Θα παραγγείλουμε απ' έξω. Τι θα παραγγείλουμε, καμιά τίποτα μακαρονάδες. Να παραγγείλουμε. Την άλλη μέρα, τι θα παραγγείλουμε. Παραγγείλουμε τίποτα μπιφτέκια. Να παραγγείλουμε. Και μετά να οι χωρισμοί. Άμα θέλεις, κυρία μου, να ντυθείς νυφούλα, πρέπει να μάθεις να φτιάχνεις μουσακά, να φτιάχνεις κανένα γιουβέτσι, να φτιάχνεις τίποτα μπάμιες με κοτόπουλο, μακαρόνια με κιμά. Δεν γίνεται αλλιώς. Να παραγγέλνουμε την ώρα απ' έξω. Μου άνοιξε και η όρεξη τώρα. Θα μου πεις, γιατί να μαγειρεύει και ο άντρας. Δεν έχεις και άδικο. Μονάζιγα πρέπει να το κάνουμε. Να τα κουβεντιάσετε πριν το γάμο. Να τα λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Δεν γίνεται να παντρευτούν δύο που να μην ξέρει να μαγειρεύει κανένας. Αλλιώς να κάτσω με τη μάνα μου. Τι θα σε πάρω, σε κάνω τι. Να παραγγείλω απ' έξω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
9: Έτσι, γιατί...
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Loggia Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
9: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

μας. Θα γεμίσουν είναι τα χωριά τώρα Ιούλιο, Αύγουστο. Χαμός. Και μην ξεχνάτε εσείς που έρχεστε στα χωριά ότι η προτεραιότητα έχουμε εμείς που μένουμε στο χωριό. Δεν μπορείς εσύ να μου έρχεσαι ένα 20 μέρες το καλοκαίρι και να έχεις προτεραιότητα. Πρώτα θα παρκάρουμε εμείς και μετά εσύ. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ερωτοκτοπαρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, έφταξε Ιωάννα. Γιώργο, καλημέρα. Ναι Κωστή, να πάρεις μισό χείρο τώρα που πέφτουν οι τιμές για τα Χριστούγεννα, τον Αύγουστο θα πάρεις, τέλει. Ολόκληρο να πάρεις. Στο αλάτσι μέσα θα τον εβάλεις, θα διατηρηθεί. Καλημέρα με Ρωτόχρητο 879, καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά 93,8. Πάμε στη χώρα να δούμε, είδα, ακούσαμε. Και πέσαν τα μαλλιά μας με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Πέθανε ο 70χρονος εργάτης που νοσηλευόταν από το Μάιο που είχε πέσει μία τάβλα στο κεφάλι σε οικοδομή στην Πάτρα. 70χρονος στην οικοδομή, καταλαβαίνεις τι θα γίνει στο μέλλον. Θα πάρει σύνταξη τα 90. Θα δουλεύω οικοδομή μέχρι τα 90. 70χρονος εργάτης, ναι, σε οικοδομή. Πέθανε 72χρονη λουόμενη που είχαν επαναφέρει στη ζωή ναυαγωσώστες στον ποταμό επανομής στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη προσοχή με τις θάλασσες. 5 συλλήψεις μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αχαΐα και Ηλία. Βρεθήκανε καραμπίνα, γκλόπ, μαχαίρια. Άχω να δεις εδώ, 70χρονος έκαιγε λέει χαρτιά για να απομακρύνει τις σφίγγες και συνελήφθη για τη φωτιά στο Καλοχώρι. Ναι. Σου λέει να κάψω, είχε σφίγγες εκεί και σου λέει να κάψω μερικά χαρτιά να φύγουν οι σφίγγες. Και τελικά έβαλε φωτιά παντού. 2 συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλεία στην Αττική. Βρήκαν εμφορείς, αρχαία νομίσματα, περικεφαλαία. Τεράστιες καταστροφές στην επιχείρηση. Α, που λέει για τις φλόγες στον Ασπρόπυργο. Άλλαξε την κατάθεσή του 74χρονος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο. Έβαλα τη φωτιά, λέει, επίτηδες. Πού είμαστε, παιδιά, τι γίνεται κάθε μέρα. Νεκρός αναστήθηκε 68χρονος από τη θάλασσα στις Σέρες. Το λιμενικό με εκπαιδευμένο σκύλο βρήκαν 7 κιλά κάναβη στον Πειραιά. Και υδροπονική φυτεία, συνελήφθη 47χρονος. Πήγανε, λέει, να παραλάβουν νεκρό συγγενή τους από το νοσοκομείο στις Σέρες και τους έδωσαν λάθος όρο. Υποψίες ότι ο συγγενής τους κυδεύτηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη. Τώρα δεν ξέρουν που έχει θαυτεί ο συγγενής τους, γιατί το συγγενή τους τον δώσανε σε άλλους, οι άλλοι τον εθάψανε, ψάχνει γύρευε που τον εθάψανε και πήραν αυτοί άλλον. Συνελήφθησαν 2 νεαροί που κλέβανε αλυσίδες με τη βία από γυναίκες σε σταθμούς του ΙΣΑΠ. Στη Βούλα συνελήφθη 50χρονος για τηλεφωνική απάτη με λία 200.000 ευρώ. Είχε κλέψει χρήματα, κοσμήματα, με το γνωστό κόλπο για τη διαρροή ρεύματος.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Θυμίζουμε σήμερα Μαντινάδες με θέμα στην άμμο γράφω για την άμμο. Την άμμο χτίζω παλάτια. Και για την ακρογιαλιά να πούμε. Φίλε Στέλιο, καλημέρα. Να τα πάλι προβλήματα. Δεν γεννάμε παιδιά, δεν πάμε καλά. Το 2050, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες θα είναι 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Την ανησυχία του, λέει, για τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια εξέφρασε ο επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης, ο ΑΣΑ Άρης Αλεξόπουλος. Το 2050 εμείς οι Έλληνες θα είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Ναι, αλλά εμείς το βλέπουμε θετικά το πράγμα. Θα είμαστε λιγότεροι. Ωραία, το 2050 δεν θα έχουμε ποτηλιάρισμα. Θα είναι πιο λίγοι, θα έχουμε αραιώσει. Δεν κατάλαβα. Θα παρκάρω όπου θέλω. Τώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνος, μεγάλες πόλεις, δεν μπορείς να παρκάρεις. Ενώ το 2050 θα έχουν φύγει περισσότεροι, τσακ, θα παρκάρω μια χαρά. Και στις παραλίες θα βρίσκω εύκολα σκιά. Και σε delivery, παίρνω τηλέφωνο για delivery, σε 2 ώρες, λέει, θα σας στείλουμε την πίτσα. Έχουμε πολλή κίνηση τώρα με το Mundial. Ενώ το 2050 θα παραγγείλω, τσακ, κατευθείαν θα έρχεται. Έτσι. Να τα λέμε και τα καλά. Πώς να παντρευτούμε? Λέει, για να παντρευτώ πρέπει να βγω με καμιά τριανταριά. Η μια μου μυρίζει, η άλλη μου βρωμάει, η άλλη είναι ψηλή, η άλλη κοντή, η άλλη δεν ξέρει τι θέλει. Μπορεί να μην ξέρω τι θέλω κι εγώ. Και άντε να ξαναβγούμε και πες ότι θα τα βρούμε και άντε. Άστα, έχω κουραστεί ήδη, δεν βγαίνω, θα κάτσω σπίτι. Γενικά δεν βγαίνουμε. Βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε. Τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε. Είμαι φτωχός και πρόσεξε, πες τα Μιχάλη Τζαγκαράκη.

0: Μιχάλης Αγαράκης, είμαι φτωχός και πρόσεξε. Γεια σου Βαγγελία Γεμψάκη, καλημέρα στο ρε Θεμνός. Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα. Όμορφα δώρα για εσάς, για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Θες να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει στην Αθήνα. Για γενέθλια είχαμε πάρει.
1: Ναι, καλημέρα, ποιος είναι?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Μανώλης είμαι που μου είχε βάλει το καθρέφτη στο σπίτι πριν λίγο καιρό. Βρέσει γέρνιο καθρέφτη στο Περιστέρι που είχε έρθει.
1: Ποιο καθρέφτη είχαμε βάλει?
0: Μου είχε βάλει ένα καθρέφτη και γέρνει λίγο και φωνάζει η γυναίκα μου, λέει, δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση το τζάμι να έχει λίγο θέμα, γιατί λέει την κάνει χοντρή.
1: Δεν θυμάμαι καν πού είναι αυτό ο καθρέφτη και τι είναι.
0: Μου είχε βάλει δυο, μια στην τουαλέτα και ένα στην κρεβατοκάμερα στον τοίχο. Στην κρεβατοκάμερα την παχαίνει και με έχει τροζάνει. Και να τον πάρει τηλέφωνο τον αλλάξομαι και δεν με αφήνει να κοιμηθώ το βράδυ.
1: Ναι.
0: Πέταξε και τα παπούτσα τη και ράει ο καθρέφτη και θα έχουμε και γρουσουσά.
1: Ναι.
0: Εσύ πότε μπορείς να έρθεις να τον αλλάξουμε?
1: Πού είναι η διεύθυνση?
0: Η διεύθυνση είναι στο Περιστέρι που είναι η Αγία Κατερίνη απέναντι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και δεν είχα έρθει εγώ.
0: Έχει εγγύησει ο καθρέφτης.
1: Ο καθρέφτης έχει εγγύησει, ναι. 100 χρόνια.
0: 100 χρόνια. Εδώ θα έχουμε 7 χρόνια φαγούρα, τέλος πάντων. Κάτσε να σου πω τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά να χαίρεσαι τα γενέθλια. Πού είναι το τραγούδι, μωρέ? Μου είπε ένας λαγός από τη Σουηδία, τον κατέχεις?

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Επιτάχυνση διαδικασιών σε δικαστήρια, εξοδικαστικό μηχανισμό και πληστηριασμούς προτείνουν στελέχη τραπεζών, σέρβισερς και εποπτικών αρχών, ώστε να απεγκλωβιστούν οι περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές κατά Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρατεταμένη κλιμάκωση, με το Ιράν ισχυρίζονται Ισραηλινά μέσα. Ένα συλλεκτικό περίστροφο τύπου 357 Magnum με 6 σφαίρες ήταν το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ που βρέθηκαν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: άνοιξες την καρδιά.
1: Γιώργος Παπαδάκης,
0: άνοιξες την καρδιά.
1: Σαν τον ανθό τσιλεμονιάς.
2: Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. 879. Καλημέρα με Κρητικό, είμαστε Χανιά 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Όλα τα πρωινά εδώ είμαστε. Καλημέρα Σοφία και σε σένα. Μιχάλη καλημέρα. Μαντινάρα σήμερα για την ακρογιαλιά. Για την Άμμο. Στην Άμμο γράφω σ' αγαπώ. Χτίζω παλάθια στην Άμμο. Χτίζω παλάτια στην Άμμο και πληρώνω και ένφια από πάνω.
3: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
2: Ήταν γίνεται στο νησί, πες μου τώρα εσύ. Πάμε με τοπικό τύπο, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Βάθιες πληγές, η απογοήτευση των θυμάτων του σεισμού του Αρκαλοχωρίου. Θυμάμαι όταν είχε γίνει ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι και βγήκε η κυβέρνηση, βγήκαν οι υπουργοί, βουλευτές, θα είμαστε δίπλα, μη φοβάστε, εμείς θα βοηθήσουμε, θα συμπαρασταθούμε. Θλίψη στα σφακιά, συγκίνηση για τον χαμό του 68χρονου που έχασε τη ζωή του, ψαροδοφεκάς. Χανιά, ελπίδες για κάλυψη των κενών θέσεων στο νοσοκομείο. Πάμε πατρίες, εργασιακή βία σε ανήλικο, διευθυντής στη Χερσόνησο φέρεται να χτύπησε 16χρονο απασχολούμενο γιατί κάθισε στη βάρδια να ξεκουραστεί. Με χτύπησε, λέει, με έβρισε και με απείλησε, λέει ο ανήλικος στην εφημερίδα. Νέα έξωση συνυπαγωγείο του Ηρακλείου και έπονται άλλες 5. Ανίσχυρος ο Δήμος να σταματήσει το τσουνάμι που κλείνει σχολεία. Ρε Θεμιώτικα νέα, επιμένει ο πληθωρισμός, πιέσει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Διαμορφώθηκε στο 4,4 τον Ιούνιο η ακρίβεια. Χανιώτικα νέα, νέος γύρος εχθροπραξιών, Μέση Ανατολή, επιστροφή Τραμπ στην επιθετική ρητορική κατά του Ιράν. Με τεχνολογίες αιχμής, αποκατάσταση του κάστρου της Γραμβούσας. Της Γραμβούσας στα Κροτήρη. Πάμε γόνα της Κρήτης, όπου και πέ η επιστροφή χρημάτων δεν σημαίνει αθώωση. Παρέμβαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπόθεση στο Ρέθυμνο. Ανατολή, πώς το προφίλ του επισκέπτη επηρεάζει τον τουρισμό μας. Ποιότητα, περιορισμένη νυχτερινή διασκέδαση, αδήλωτα καταλήματα. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklinews.gr. Θρίλερ στη Μεσαρά, 69χρονος έπεσε σε δύσβατη περιοχή στον Κωμό, τραυματίστηκε. Χερσόνησο, σύλληψη διευθυντής ξενοδοχείου μετά από καταγγελία 16χρονου για ξυλοδαρμό και απειλές. Συναγερμός, εξαφανίστηκε η 55χρονη Βασιλική στο Λασίθι, σε κίνδυνο η ζωή της. 28χρονος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους, 2 επιθέσεις σε 3 μέρες στα Χανιά. Πάμε κρυταλάβη.gr. Λασίθι, συναγερμός για εξαφάνιση 55χρονη στη Σιτία. Τουρίστας έπεσε σε βράχια και τραυματίστηκε στον Κωμό. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Εμπρισμός απορριμματοφόρων Μαλεβιζίου, αθώος λόγω αμφιβολιών 46χρονος επιχειρηματίας για την ηθική αυτουργία. Γάβδος, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης. Πάμε flashnews.gr. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έρευνες της Αντιτρομοκρατικής και στην Κρήτη. Χανιά στις φλόγες αποθήκη στο Γκουμπέ, χθες μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τροχαίο στα Χανιά, συγκρούστηκε μηχανάκι με αυτοκίνητο. Άλλο τροχαίο, γουρούνα στο Σταλό, έπεσε πάνω σε ελιά. Στο νοσοκομείο 2 τραυματίες. Ιδού το ερώτημα. Η γουρούνα έπεσε πάνω στην ελιά ή η ελιά έπεσε πάνω στη γουρούνα. Χανιά, στην τελική ευθεία η δημοπράτηση του νέου λιμανιού της Παλαιόχωρας εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη. Χειροπέδες σε 50χρονο στο Λασίθι για όπλα και ναρκωτικά. Αυτά συνήθως πάνε μαζί. Ναι.

της ακρογιαλιάς νερά η δά Μαρία Σουλτάτου. Να πούμε για την ακρογιαλιά Μαντινάδες. Και για την Άμμο. Στην Άμμο γράφω σ' αγαπώ. Γεια σου Κλειό, και εμείς ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Αντώνη Κουκλινέ, καλημέρα βρε Αντώνη. Α, με την Ελιά, εκεί από τη φυτέψανε κανονικά πρέπει να Αντώνη να συλληφθεί αυτός που είχε το χωράφι. Γιατί κυρία μου φύτεψε στην Ελιά, στο χωράφι, δεν ήξερε ότι μπορεί να πέσει κανείς απάνω. Και να ξεπατώσουν και την Ελιά, να μην πέσει και κανείς άλλος. Λοιπόν, εκεί που κουτούλησε η γουρούνα. Αυτή η γουρούνα δεν τρώγεται. Ναι, είναι τετράτροχη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Χρυσούλα Λαγουδάκη, καλημέρα Μανώλη, αφιέρωσε ένα τραγούδι στον αδερφό μου τον Νίκο τα Λαγουδάκη που είχε γενέθλια σήμερα, Νικολής. Χρόνια πολλά Νίκο. Δημήτρη και Βούλα Τρανοδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Όλα τα είπαμε, θα δείξει. Άκου να δεις, δηλαδή πλημμυρίσανε στην Κίνα, ωραία. Αυτό δεν είναι το περίεργο. Το περίεργο είναι ότι ενώ πλημμυρίσανε, δραπέτευσαν 800 φίδια από φάρμα μετά τις πλημμύρες. Ανάμεσά τους, δηλητηριώδεις κόμπρες. Εκατοντάδες φίδια ανάμεσά τους, κόμπρες και διάφορα άλλα επικίνδυνα και με δηλητήριο μας ενταγκώσουν, πάει, τελείωσε. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος λέει φέρεται να έχασε τη ζωή του από δάκωμα φιδιού. Δεν φτάνει που πλημμυρίσαμε και μπήκανε τα νερά στο σπίτι, μπήκανε και τα φίδια μέσα. Και στην Ελλάδα έχουμε κάποια φίδια που είναι πολύ επικίνδυνα. Κάτι συγγενείς, κάτι φίλοι που στο παίζουν φίλοι, κάτι πρώην. Κάτι τέτοιο φίδι στον κόρφο μου και δεν το πήρε χαμπάρι. Από φάρμες λέει. Τι εννοείς από φάρμες τα φίδια? Τα εκτρέφουνε για να τα τρώνε? Μάλλον. Θα πηγαίνει ο Κινέζος στην ταβέρνα εκεί την Κινέζικη. Πιάσε μια κόμπρα με τηγανιτές πατάτες. Εσείς θα πάρετε, εγώ θα πάρω ένα γκροταλία. Ναι, στιφάδο άμα γίνεται. Κάθε λαός έχει τα δικά του.

Μιχάλης Αλεφαντινός, Λίμνες. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Γιώργος Ιεράπετρα, καλημέρα, καλημέρα. Κατερίνα, καλημέρα. 28-92-053-500. Να το κλείσουμε το ημίωρο με Κώστα Μουντάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
3: 2:30 και εγώ περιμένω.
2: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
3: Αν ήταν μια...
2: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
10: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
9: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
10: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
9: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάνου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
10: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
9: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-7740-1294. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
10: Πολλές φορές προσπάθησα.
9: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο, είναι Παρασκευή, είναι 10 του Ιούλη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, είμαστε στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, πάμε γιατί είναι ώρα μας.
1: Ώρα για σπορ.
0: Πάμε Μουντιάλ, προκρίθηκε η Γαλλία, κέρδισε το Μαρόκο 2-0, τα γκολ Μπαπέ και Ντεμπέλε, στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Η Kansas City δίνει 19 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίζ. Πόπο χρήμα, μια ανάσα από τον Κρίστιανσεν, ο Παναθηναϊκός, στο φανάρι, το τρόπαιο πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Συνάντησε ο Γιώπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο. Super Cup έρχεται 12 Αυγούστου στο Ηράκλειο, τελικό Super Cup του Όφη με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Πάμε αθλητικό τύπο, Live Sport, Βασιλιάς Λούκα, λέει για την ανανέωση του Γιώβιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Κρίστιανσεν, ενδιαφέρει το Παναθηναϊκός, Sport Day με το 9 έως το 2029, συμφώνησαν ΑΕΚ και Γιώβιτς για την επέκταση της συνεργασίας τους κατά 2 χρόνια. Αθλητική ώρα των σπορ, έχει φωτογραφία τον Οικουμενικό Πατριάρχη, το τρόπαιο της ΑΕΚ στο φανάρι, Οικουμενική ΑΕΚ γράφει η εφημερίδα. Φως, ανακοινώθηκε και προπονήθηκε ο Ζώτα Σίλβα, τον Ολυμπιακό. Μάγος είναι ο Ζώτα, λέει τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, ο κόκκινος πρωταθλητής.

0: θάλασσα.
1: Πλανέφτρα θάλασσα. Γραμβούσα Αντώνης Μαρτσάκης. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Βαγγελιό, καλημέρα να έχεις και εσύ. Αναστασία καλημέρα. Τόνια Αντωνίου καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ανεβαίνει λέει η ακρίβεια, αλλά δεν πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Λέει εδώ για τα μηνύματα των νέων δημοσκοπήσεων, γιατί η Νέα Δημοκρατία αντέχει παρά την ακρίβεια που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε λέει εναλλακτική, plan B. Η αντιπολίτευση αλλάζει, η κυβέρνηση παραμένει. Να βλέπω εδώ παραιτήθηκε και ο Φάμελος. Ναι, πάει και ο Φάμελος. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Είδα μια συνέντευξη με τον Μητσοτάκη, με κάποιους ξένους δημοσιογράφους. Λέει, ο Μητσοτάκης 7 λέει, είναι ο 7ος που θα συναντήσω πρωθυπουργός της Αγγλίας. Έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργοί στην Αγγλία. Εγώ είμαι ακόμα εδώ. Και αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε αντισεισμική πρωθυπουργική καρέκλα. Γι' αυτό δεν μπορείτε να μας ρίξετε. Εδώ θα μείνουμε μέχρι να αλλάξει ο ήλιος. Και ο Θεός να αλλάξει, άλλο Θεό να φέρουμε. Εμείς θα έχουμε τον ίδιο πρωθυπουργό, έτσι για να ξέρεις. Πάμε, πάμε. Ακάτσε να θυμηθούμε από αγαπημένους ακροατές, ακροάτριες, κάποιους μαντινάτες που μας είχατε πει παλιότερα. Για την ταβέρνα ήταν κάτι τέτοιο.
2: Μανώλη, έχω ένα καλό ματιναδάκι.
1: Να σ' ακούσουμε.
2: Πουλί, πουλί, μην έρχεσαι να κελαϊδείς σε ώρες που κοιμούμε. Μόνο να έρχεσαι την ταχυνή, τα άστρα ότι σβηστούνε.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, σε ματιναδά, με μια παρέα όμορφη θα πάω στην ταβέρνα.
1: Α.
3: Να σου φωνάξω αγάπη μου, κέρνα μωρό μου, κέρνα.
1: Παναγία μου, γέμισε τα ποτήρια.
3: Στο ταβερνάκι του χωριού πάντα περνούμε ωραία. Έχει κρασί, οφτό, ρακί, μα και καλή παρέα.
1: Μας άνοιξε την όρεξη. Μαζί με τον Γαρυπαντώνη, καλημέρα.
4: Θα σου πω διαμαντινάδε, θα αφιερώνω σε όλο το κόσμο, θα σε ακούσει.
1: Ωραία.
4: Ανατολή ροδόχρωμη, κι όσο βραδιάζει η δύση, σε βλέπει η σκέψη μου όπου σε συνεπίσει. Ο πόνος είναι στο κορμί μοναδικός εχθρός μου. Μα είναι και πολλές φορές φίλος και σύντροφος μου.

Παγγελιό, καλημέρα και σε σένα. Σε είπαμε. Α, δεν περάσει. Γεια σου Χρήστο. Λοιπόν, είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη, όμορφα δώρα για εσάς και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Δέσποινα, καλημέρα. Λέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
8: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
7: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
8: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
7: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
8: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη, εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
15: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
16: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
15: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
16: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
15: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
16: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
22: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
23: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 0 22 242.
22: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Ξανά χρόνια πολλά σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει η Αμελία. Η Αμελή, ναι, και η Αμαλία. Ωραία, χρόνια πολλά. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Τρεις συλλήψεις σε Χανιά, Θεσσαλονίκη. Και σε Χανιά και σε Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Στον Δήμο Φεστού σήμερα ο Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός, για την επίσημη τελετή εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ηράκλειο συνελήφθη 69χρονος διευθυντής ξενοδοχείου στη Χερσόνησο, έπειτα από καταγγελία ότι επιτέθηκε σε ανήλικο εργαζόμενο. Στα Χανιά, φωτιά σε αποθήκη στον Κουμπέ χθες. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στη Σιτία βρήκανε όπλα και ναρκωτικά σε σπίτι 50χρονου. Στα Χανιά, δύο Αιγύπτιοι τραυματίστηκαν μετά από πρόσκρουση γουρούνας με ελιά στο σταλό. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων. Τραυματίστηκε ένας τουρίστας στην παραλία του Κομού του Δήμου Φεστού. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και ΚΑΒ. Στη Σιτία μεγάλη κινητοποίηση για την εξαφάνιση 55χρονης. Εξαφανίστηκε πριν 2 εβδομάδες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στο μεσημέρι. Το απόγευμα στα ορεινά θα έχουμε τοπικούς όμβρους, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Βάλε μου κρασί να πιω, με θύσω να στα πω και θα σου τα πω με πόνο, γιατί μ' αφήσες και λιώνω.
0: Καλημέρα, ναι!
3: Καλημέρα!
0: Καλώς και τη Στέλλα, καιρούς και ζαμάνια!
3: Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χάθηκα.
0: Στο λαβύρινθο.
3: Τώρα οργανώνω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, να οργανωθούμε.
3: Σήμερα οργανώνω gender reveal, Μανώλ. Ξέρεις τι είναι?
0: Για ξαναπες το.
3: Gender reveal.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
3: Είναι μια γιορτή όπου οι μέλλοντες γονείς ανακοινώνουν τους συγγενείς και φίλους του φίλου του μωρού. Το οποίο είναι μυστικό, το γνωρίζει μόνο ο γιατρός. Το βάζει σε ένα φάκελο και το ανακαλύπτουν όλοι μαζί εκεί στο πάρτι.
0: Τέλεια, άντε με το καλό. Άντε, καλή ανακοίνωση.
3: Είμαι της παράδοσης Μανώλη, αλλά ακολουθώ και το ρεύμα του.
0: Έτσι.
3: Κάνω και την Αμερικανιά, έτσι.
0: Σωστά. Μα κατάλαβα από τις λέξεις ότι είναι παραδοσιακές κριτικές λέξεις.
3: Έτσι. Να βγάλω μια ματινάδα για το gender reveal.
0: Έτσι. Να πούμε και μια μέρα θα μας πεις μια ματινάδα στα αγγλικά.
3: Ναι,
0: γιατί
3: πρέπει όχι. Βέβαια να βρω καμιά που έχει πρωτιστήριο. Να την Αλεξία.
0: Ναι, εντάξει, θα τη φτιάξουμε.
3: Να τη φτιάξουμε μαζί.
0: Και εγώ σου φτιάχνω σιγά μόνο το πράγμα.
3: Για πες, περιμένω.
0: Θα οργανωθώ. Στη διαφημίση να σου φτιάξω μια.
3: Τη Δευτέρα. Εύκολο. Ωραία, λοιπόν, να μην τρώμε τώρα το χρόνο. Να πω για την άμμο μια ρήμα.
0: Να πεις.
3: Ωραία. Την αφροστόλη στη στεριά πιάνω μια χούφτα άμμο. Και μέσα ακροδάχτυλα πενάδια τα τσικά μου, που είναι μια μονάκριβη ομορφοπηγατέρα. Σημάστε έτσι φωτόλους της στη θάλασσα μητέρα. Μυριάδες κόκκια μήλη τιμηνούν μια ιστορία, που γράφτηκε απάνω σου του χρόνου την πορεία. Απάνω σου μιλέψανε τα κάστρα, τα όνειρά τους. Μάσβησε τα γριόκυμα, τα αποτυπώματά τους. Τη μία γίνεσαι στεριά, την άλλη μονοπάτι, και άλλοτε σκορπίζεσαι στη θάλασσα τα λάτι. Στου δειλινού τα χρώματα λάμπεις ως σαν τα στέρι, και είσαι χρυσοκέντητο στρώμα το καλοκαίρι. Όπως δεν έχει μετρημό τη θάλασσα θειά μου, έτσι αν εμένα μέτρητα τα όνειρα που κάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε Στέλλα! Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Την αγάπη μου σε όλους σας.
0: Και καλή γιορτή να έχετε. Γεια, καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε. Θα σας πω τη Δευτέρα τι είναι.
0: Εντάξει, έγινε. Με το καλό.
3: Άντε, φιλάκια.

0: Άμα βάλουμε πάπλωμα τώρα το καλοκαίρι θα βγάλουμε την μπέμπελη. Εκτός καμιά φορά βάζει ο ένας στο air condition μείον 5, ο άλλος δεν θέλει και βάζει πάπλωμα. Ναι, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς και την Τόνια!
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ, τι γίνεται, πώς περνάς?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά.
1: Να πούμε στη Στελίτσα να είναι καλά, καλή ελευθερία να έχει η κοπελιά μας. Mm-hmm. Έτσι να μας πει και το φίλο του μωρού τη Δευτέρα, να μας πει τι θα κάνει.
0: Ναι. Με το καλό, ό,τι και να είναι, καλό να είναι.
1: Βέβαια, βέβαια, την υγεία του να έχει. Στελίτσα μου, με το καλό και καλή ελευθερία να έχει. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, στον Ηλία το Φανουράκι το γλυό μου, το Χαραλάμπη στο Κουσόνα, το Κωστή το Κουβεράκι στα Χανιά και ένα καλό στο Μανώλη Μισθό με στο χωριό με τη Μαρία, το Μαχιουδάκι.
0: Καλημέρα
1: και τους. Ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ! Καλό Σαββατοκύριακο Τόνια! Εδώ είμαστε Παρασκευή 10 του Ιούλη. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς και τη Γεωργία.
2: Κάνεις?
0: Είσαι καλά, γιορτάζει ο Νίκος λέει σήμερα ή κάνω λάθος?
2: Ναι, εγώ ήρθα, ετάλαβε, μα ανοίξε την πόρτα και έπηγα.
0: Ναι, α, δεν πήρα χαμπάρι.
2: Ναι, μα είχα κάνει κάτι από την πόρτα.
0: Α, δεν ξέρω. Ναι, δεν έχω...
2: Και βιαζόμουν.
0: Αχα.
2: Τι πω, το κουδί δεν άνοιξε, δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω, δεν ήξερα πράγμα. Άμα κάνω εκπομπή, δεν ακούω πράγμα.
2: Ναι, έκανε. Ήταν η παρατηριά κρεμασμένη. Δεν πειράζει, δεν βρείτε.
0: Εντάξει, τον εχαίρεσαι. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να ήταν εκατοστήσει ο γιος μου. Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά να είναι καλά. Έκλεισε τα 29 λέει, τα 29 έκλεισε ο Νίκος. Μπήκε στα 30 επιτέλους μετά από 30 χρόνια. Μετά από 30 χρόνια μπήκε στα 30.
2: Που έγινα με χθες σήμερα ο γιος μου.
0: Έτσι. Είσαστε συνεννοημένοι τις ίδιες μέρες.
2: Όλες τις μέρες θα έχωνα. Λοιπόν, θα χαιρετίζουμε σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Να είσαι καλά Γεωργία, ό,τι επιθυμείς. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Γεια σου Κωστή Κουστούλακης. Μα με άμμουδες ή μαϊμούδες, τι μου γράφεις? Θα βάλουμε τάξη.

0: Φοβούνται μόνο οι άντρες. Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μαγιό μας.
0: Καλώς το μαριό μας.
1: Έτσι με λένε, να αισθάνομαι μικρούλη.
0: Έτσι, έτσι. Μικρούλη. Έτσι, έτσι. Και του δημοτικού.
1: Η
0: ψυχή δεν δε γερνά, δεν το είπαμε.
1: Ούτε πάνω δεν μπορώ να κάνω.
0: Η ψυχή δεν γερνά, το σώμα γερνά.
1: Δεν
0: ψυχή,
1: γερνάει, άρα... όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάλι καλά.
1: Λοιπόν, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, γιατί έχω ετοιμαστεί να πάω τώρα που δεν φυσάει. Μπορεί να έχει λίγο καλή θάλασσα, δεν ξέρω.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Περνάει ο αδερφός μου και μου λέει, μα δεν πέρασε σήμερα, οπότε δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έτσι με το μπουκάλι γέρνω το νερό στη θάλασσα και κάνω το μπάνιο μου.
0: Και μόνο να πας να δεις τη θάλασσα γαλινεύει το μυαλό.
1: Και τον αέρα να πάρουμε, καλό είναι.
0: Καλό είναι, καλό, μια χαρά.
1: Λοιπόν, υγεία, χαρά σε όλο τον κόσμο εύχομαι. Και μια άλλη μέρα, σήμερα πέλεσα του Λουκαδάκη το βιβλίο. Είναι, μου το στείλει η Γοντικάκη Μαρία. Και έχει πολύ ωραία πράγματα μέσα.
0: Ωραία.
1: Και αν έρθουν θα το ξαναπάρω, βέβαια, και πιστεύω πως θα έρθουν και η Μαρία έχει γράψει βιβλίο.
0: Τέλεια.
1: Να το χαίρεσαι, κυρία Καλεντάκη, το γαμπρό σου, να τον χαίρεσαι και όλο στο παιδόγωνα.
0: Να είναι καλά.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια να κάνουμε.
0: Επίσης, επίσης.
1: Καλές
0: βουκές.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Άλλες γραμμές μετά. Περνάει η ώρα.

Λοιπόν, πάμε πολιτικό τύπο. Πάμε καθημερινή. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι εναντί της Τουρκίας. Μιλάει η υφυπουργός, λέει, εξωτερικών του Ισραήλ και στην εφημερίδα. Τα νέα, ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες. Σε όλους τους υπαλλήλους, λέει, του δημοσίου. Συντάξει χειρίας αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Απογευματινή επικίνδυνες μπαρουταμποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Εφημερίδα των συντακτών, ένα παρετηθέν κόμμα, λέει για το ΣΥΡΙΖΑ, πάει και αυτό. Ριζοσπάστης φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη αγώνας, για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Τρεις χαροπαλεύουν διασυγκινωμένοι, λέει για το Μπορλό, το λέει, γράφει χθες στον Ασπρόπυργο, συνέβη μηχανικό ατύχημα. Ελεύθερος τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο, προσοντολόγιο. Τι είναι πάλι αυτό? Έχει τα προσόντα, προχωράς. Ποια είναι, λέει, τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Προσοντολόγιο. Ναι. Παλιά Λάδωνος είχε κάνει τη δουλειά σου. Κανόνιζε ο βουλευτής, ο υπουργός. Τώρα δεν ξέρω. Γίνεται τώρα. Κόντρα, ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Ελεύθερη ώρα.

0: Γιαφή. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
2: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
1: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
2: Για μισή κι εγώ περιμένω.
1: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
2: Αν ήταν μια...
1: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
2: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Coprocat ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Coprocat ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
10: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
9: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
10: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
9: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
10: Με πολύ γλυκιά γεύση.
9: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
10: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
9: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
10: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
11: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά

0: Σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς και τη Μαρία μας. Κάτσε Μαρία να σου διαβάσω το μήνυμα από τον Νίκο του Τερανουδάκη. Καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και σε όλο τον κόσμο.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πρώτα ο Θεός αύριο το βράδυ θα ανταμώσουμε στον Άγιο Παΐσιο.
0: Στην Άξο.
1: Να πω Μανώλη ότι αυκαλημερίσω όλο τον κόσμο. Να πω ότι η όμορφο Άξο τη γνώρισα πριν 5η χρονιά είναι ο φέτος που πηγαίνω. Εξαιτίας της γιορτής που έχουν του Αγίου Παϊσίου.
0: Το εκκλησάκι λοιπόν, είναι μέσα στην Άξο ή είναι
1: το εκκλησάκι είναι όχι από την Άξο, λέγεται στα κόκκινα σπίτια, λέγεται εκεί η περιοχή. Είναι ένα εκκλησάκι που το έχει κάνει ο κύριος Γιώργος ο Κρασάς, ο οποίος είναι και αυτός κρητικός, αλλά μένει στην Άξο. Εκείνος με κάλεσε τότε να πάω να μιλήσω για τον Άγιο Ευμένιο. Και ευχαριστώ λοιπόν και αυτούς τους δύο μεγάλους Αγίους που μου δίνουν αυτή τη χαρά. Γιατί πραγματικά είναι για μένα μια μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε αυτή τη γιορτή που κάνουν στον Άγιο Παΐσιο, αλλά και στις εορταστικές εκδηλώσεις που κάνει ο Μουσικοβυζαντινός Σύλλογος Ναξιωτών. Και κάνουν κάθε χρόνο και μια ωραία γιορτή. Ο φέτος θα έχουν, λέει, μουσικοπαραδοσιακό πρόγραμμα με κριτική μουσική και νησιώτικη.
0: Ωραία, εκεί. Ωραία, τέλεια.
1: Και θα μιλήσει και ένας καθηγητής για τον Άγιο Παΐσιο και η αναξιώτης μου. Θα πει και αυτή λίγα λόγια, ό,τι προκύψουν για το
0: Μαρκονιστή
1: και
0: θα
1: τον
0: πεις.
1: Άγιο Παΐσιο. Ναι. Έχω λοιπόν από λίγα λόγια για τον Άγιο Παΐσιο Μανώλη σήμερα, μια και είναι η γιορτή την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Γιατί σήμερα γιορτάζουν και δυο μεγάλοι Άγιοι στον Κουδουμά, που δεν το μπορούσα να μην το ξέρεις το πρωί, αλλά σήμερα στον Κουδουμά είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν Όσιος, Παρθένιος και Μένιος.
0: Α, σήμερα.
1: Χτήτορες, ναι. Οι πρώτοι χτήτορες που πήγανε και θεμελιώσαν εκεί τη Μονή του Κουδουμά. Και σήμερα γίνεται θυρανίξια στη καινούργια εκκλησία από τους κανογούμενους, γιατί την παλιά τη χαλάσανε και κάνανε μια μεγάλη, μια ωραία εκκλησία. Και σήμερα γίνεται εκεί τα θυρανίξια και είναι πάρα πολύ κόσμος, λέει, από την πετσικόρη μου. Μια μεγάλη γιορτή λοιπόν, αλλά εγώ θα πω για τον Άγιο Παΐσιο, γιατί έχω πει και άλλη φορά για τον Κουδουμάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχουμε ανεπάσει.
1: Από παλιά, σήμερα θα πω για τον Άγιο Παΐσιο λίγα λόγια, γιατί πραγματικά ένας Άγιος μας έχει διδάξει και εκείνος την αγάπη, την ταπείνωση και πώς να προχωρούμε το δρόμο της ζωής μας και εμείς οι απλοί άνθρωποι που ζούμε μέσα στα εγκόσμια. Και λέω Μανώλη, σήμερα έχει τις τιμές της Παναγιάς Περβόλης. Γιορτάζουν ενός Άγιου τη μυρισμένη σκόλη. Τον Άγιο Παΐσιο γιορτάζει η ανθρωπότη. Σ' αγάπης της υπομονής και καρτερίας δότη. Ένα καλόγερο απλό από φαμελιά μεγάλη που πάλεψαν ηρωικά μέσα στη βιοπάλη. Από μικρό εθέλησε μοναχικά να ζήσει και όλα τα εγκόσμια ο πίσω του να αφήσει. Επήρε την ανηφοριά με το σταυρό στο νόμο και ανέβηκε το Γολγοθά και σταύρωση στο δρόμο. Τρικλοποδιές και βάσανα συνάντησε μεγάλα, μα εκείνος ακολούθανε τη Παναγιά στα ζάλα. Απλός, λιτός και ταπεινός έζησε μέσα στον κόσμο και γινότανε γιατρός του κάθενος τον πόνο. Τα δύναμό του το κορμί γονάτιζε στο χώμα και έλεγε πάντων ένεκεν με τη ψυχή στο στόμα. Σ' όλο τον κόσμο έλεγε για να έχουμε ευλογία, να λέμε δόξα σοι ο Θεός σε κάθε δυσκολία. Δόξα να λέμε στο Θεό πάντοτε στη χαρά μας, μα όμως και στη λύπη μας που πόνεσε η καρδιά μας. Δόξα να λέμε στο Θεό σαν έχουμε υγεία, όμως και στην ασθένεια που φέρνει δυσκολία. Δόξα να λέμε στο Θεό και στην επιτυχία, όμως να τον δοξάζουμε και στην αποτυχία. Όσοι μας αποδέχονται ευχαριστώ να λέμε, όμως και στην απόρριψη ποτέ μας να μην κλαίμε. Να ξέρουμε πως θα έχουμε μεγάλη ευλογία, όταν με την ταπείνωση δεχόμαστε αδικία. Να λέμε δόξα σοι ο Θεός για την καλή φιλία, όμως να το δοξάζουμε και στη συκοφαντία. Όλα αυτά και άλλα πολλά ο Άγιος περνούσε, μα πάντα δόξαζε το Θεό και τον παρακαλούσε για σωτηρία όλων μας. Τον ουρανό κοιτάζει και ελπιδοφόρο δάκρυο χάμες στη γη να στάζει. Δόξα και πάντων ένεκεν έλεγε με το στόμα και έβρεχε με δάκρυα χάμες στη γη στο χώμα. Αυτά Μανώλη.
0: Να είσαι καλά Μαρία, το όμορφο αφιέρωμα.
1: Ναι.
0: Και με το καλό, με το καλό και...
1: Να μας βοηθά ο Άγιος Παΐσιος όλους, να μας δώσει σωτηρία ψυχής, γιατί αυτό είναι το καλύτερο που και εκείνος για την ψυχή του και για όλα τα έκανε αυτά. Και σήμερα έχει το φωτοστέφανο τη Αγιοσύ και Βαλίδου.
0: Να είσαι καλό, Μαρία. Καλό ταξίδι.
1: Καλά όλοι, καλό Σαββατοκύριακο Μανώλη και τα λέμε από εβδομάδα.
0: Με το καλό, με το καλό. Καλημέρα.
1: Να καλά, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Ελένη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, εσύ, τι γίνεται?
2: Καλά και εγώ.
0: Όλα καλά. Ήταν καλό, θα μας πεις.
2: Την καλημέρα μου σε εσάς, σε όλη την παρέα μας, σε όλες τις φιλενάδες μου. Και θα πω, σε ένα κρογιάλι λέει όμως, το κάθομαι και αγαντεύω. Και φαίνεται μου πως θα δω τα μάτια που λατρεύω. Ένα κρογιάλι όμορφο, παλιά στη Γιάννη μέρη. Έχει αξιωμένη σκέψη μου χειμώνα καλοκαίρι. Ο Διμπακιού λέει την αμμουδιά, έχει αφουσκά το κύμα. Μου δώσες μια υπόσταση, την ξέχασες, τι κρίμα. Ποιο μονοπάτι θα διαβώ, να βγαίνει στα κρογιάλι, να βρω τα χρόνια τα παλιά, να τα γυρίσω πάλι.
0: Ωραία, του Τιμπακιού η αμμουδιά. Έφταξε η θάλασσα μέσα στο Τιμπάκι.
2: Ναι,
0: για μην τα είδα. Να είσαι καλά, Ελένη.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Καλό Σαββατοκύριακο, Ελένη. Καλημέρα.
3: Ωραία,
0: καλώς τον είναι το Μανώλη, από τον επέζουν όλοι.
3: Καλώς τον, δεν λέω ότι σε πάγω ποτέ Μανώλη. Εγώ σε λέω Μάνο.
0: Μάνο.
3: Πάντα. Μάνο, μια όμορφη καλημέρα.
0: Και Εμμανουήλ είναι ωραίο.
3: Και Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, λέω τον έγκονα.
0: Τον έγκονα, Εμμανουήλ.
3: Τον έγκονα.
0: Αυτοκρατορικό.
3: Λέει, όγια για Μανώλη, Εμμανουήλ.
0: Εμμανουέλ.
3: Αυτό είναι τώρα το εξωτερικό και περνάει διακοπές ωραία.
0: Αυτά είναι.
3: Ναι, είναι με τη γιαγιά, το παππού είναι. Περάσανε τα Τύρανα, περάσανε Αλβανία. Βρίσκονται τώρα στη Βοσνία, λέει.
0: Ωραία, ωραία.
3: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
0: Έχει ωραία
3: Μάνο, μέρα. Μια καλημέρα για εχθές που δεν σου μίλησα γιατί δεν ήμουν εδώ. Mm-hmm. Και μια καλημέρα για σήμερα.
0: Και για αύριο να πεις καλημέρα και για μεθαύριο.
3: Αύριο
0: προκαταβολικά.
3: Αύριο σε πάρω τηλέφωνο.
0: Ραδιοφωνική λέμε τώρα.
3: Μα δεν θα κάνεις αύριο.
0: Μα από τώρα λέμε για αύριο.
3: Και την Κυριακή λοιπόν.
0: Ναι, ναι, προκαταβολή.
3: Μάνο, μάνο, μια φορά τα νιάτα. Μάνο, για τη θάλασσα είπες.
0: Για την άμμο.
3: Για τη βράχους.
0: Ό,τι θες
3: πες. Για την άμμο, για όλα. Mm-hmm. Εγώ θα καλημερίσω τη Στέλλα την Κρασαγάτση που την άκουσα κιόλας. Χάρηκα πάρα πολύ, μια όμορφη καλημέρα Στέλλα, και θα πω από το βιβλίο της. Θάλασσα λέει και να κάτεσες, πως τα νερά σου απάνω, έτσι τσιλούν τα δάκρυα που λυπημένα βγάνω. Ήθελα να ήμουνε θάλασσα και εσύ καράβι να σε, να δένεις την αγκάλι μου κι εσύ να τσιμάσαι. Θάλασσα μου έρχονται οι χαρές, σαν πιάνω να βουτήξω. Έρχεται η μαύρη μοίρα μου και μου τσιπέρνει ο πίσω.
0: Έτοιμα.
3: Μπράβο Στέλλα, συγχαρτήρια.
0: Συγχαρτήρια.
3: Να
0: και στη μοίρα.
3: Να σου πω και για εχθές.
0: Να πεις για εχθές.
3: Που δεν σου είπα γιατί δεν σ' άκουσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Κανένας λέει δεν εγιάτρεψε τον ειδικό μου πόνο, ούτω καλύτερος γιατρός που τον ελένε χρόνο.
0: Ωραία.
3: Με όλη μου την αγάπη, καλή Παρασκευή.
0: Να είσαι καλά, Εύα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μπάνια, καλημέρα.
3: Επίσης, Μάνο, να είσαι καλά, γεια σου.
0: Χρύσα, καλημέρα. Γεια σου, Κωνσταντουήλ, ωραίο.

Επέρασε η ώρα. Ήμασταν στον αέρα από τις 8. Πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα θα σας ξαναβρω. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Είμασταν παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, μορφά, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλετάκης. Καλημέρα, καλημέρα. Λογικά τα είπαμε όλα. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο!

0: μπράβο σας.
1: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
10: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
11: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
10: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
11: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
10: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
11: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
0: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλευε διά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Στην Κρήτη που αλλού καλημέρα. Ήρθε πάλι Παρασκευή 10 του Ιούλη. Και εμείς που αλλού, εδώ, στην καλύτερη παρέα, στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν στην Κρήτη Ζηλεβεδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, έτοιμοι μαζί να πάμε μέχρι τη μία. Πάμε λοιπόν αντρανιστά, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο και πρέπει να δροσιστούμε, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία αύριο, μεθαύριο. Σε ένα καυτό Σαββατοκύριακο.
1: Χάρης Γιώργη.
0: Και να κάπου μας παντού να στείλουμε.
1: Μανώλης.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας 28 9 20 53 500. info@erotokritos.gr για mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Και στο Messenger στέλνετε και στο Facebook. Όποιος τρόπος σας βολεύει, να πούμε μια καλημέρα, να στείλουμε μια ματινάδα.

Με τον Αθιανό ξεκινήσαμε και έτσι θα συνεχίσουμε δυνατά. Αν είχε μοίρα αισθήματα, να είχε καρδιά και ο πόνος, εσύ δε θα ήσουν στο μακριά κι εγώ στο χώρια μόνος. Αν ήταν το εγώ εμείς, κι η μοίρα αν ενώνει καρδιές, δε θα ήμουν στο μακριά κι εσύ στο αλάργο μόνη. Δύο εξαιρετικές ματινάδες στο Γιώργη του Ραπτάκη στο ξεκίνημα σήμερα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλώνησο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίδη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Παρίζουμε μαζί. Σκοντάφτη, άραγε η χαρά ή επίτηδες το κάνει. Κι άμα με δει, ό,τι βαστά, τσιπεύτει και το χάνει. Μαντιναδάρα του αείμνηστου Γιώργη Χρονάκη από το Αστρίτσι. Πάμε και με ένα Μαλεβιζότη, Μαλεβιζότης του κλάδου. Για όλο τον κόσμο με την καλημέρα μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να στείλουμε για χρόνια πολλά στον Νίκο το Λαγό στη Σουηδία που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, Γεωργία, αν το χαίρεσαι.

Μαλευζώτης του κλάδου. Ένα απόσπασμα από τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του κλάδου που έγινε το 25 στα Πλατάνια.

Καλημέρα σε όλους τους ξενιτεμένους. Ποτίζω, λέει ο Νεκτάριος ο Λεουνάκης, με το δάκρυ μου τσιξενιθιά στον κήπο. Γι' αυτό συχνά από τσιχαράς το πανηγύρι λείπω. Τσιξενιθιά στη μαύρη γη έχω για φυλαχτό μου μια χούφτα χώμα κριτικό από το μικιό χωριό μου.

Καλημέρα σε φίλη Μακεδονία Αντωνίου στην Κύπρο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Με υγεία, βοήθεια όλων μας ο Άγιος Παΐσιος, που γιορτάζει στις 12 Ιουλίου. Μεθαύριο. Χρόνια πολλά λοιπόν. Μας στέλνει και μια εξαιρετική αγιογραφία διαχειρός Τόνιας Αντωνίου, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μπράβο Τόνια. Βοήθεια μας η χάρη του Αγίου Παϊσίου.

Ο Μαραβιζώτης του κλάδου. Και πάμε και λίγο στην τιμητική που έγινε για το ζαχάρι το μελεσανό. Το 2024 έγινε. Πάμε έτσι με την ωραιότερη στιγμή. Γιάννης Κακλής, Ηλίας Σαββάκης. Αξέχαστες μελωδίες, αξέχαστα τραγούδια. Την ωραιότερη στιγμή έφτυρεν η ζωή μου.

0: αγάπη ανοιχτή θα βρει.
1: Χάσαμε τη ματινάδα, θα την ξαναβάλουμε, παρακαλώ.
2: Ναι, αλλά ύψωσε στο Χαραλάτι.
1: Α, τώρα καμπάνα.
2: Λοιπόν, μα τώρα έφερα το σταθερό τηλέφωνο, γιατί μου κάνει νούμερα το κινητό. Λοιπόν, σου έλεγα Γιώργη ότι όπως βγαίνω σε σένα πολλά χρόνια σε εκπομπές, ήβγαινα όταν ήταν ο Ειρηναίος Αρχιεπίσκοπος, έκανε εκπομπές κάθε βράδυ 8 με 12.
1: Στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, λες τώρα.
2: Ναι, στο σταθμό της Εκκλησίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από εκεί με παίρνει ένα τηλέφωνο μια κυρία και μου λέει, είστε ο κύριος Χαραλάδου, λέω ναι. Μου λέει, πάρτε το τηλέφωνο μου, είναι αυτό, και αν θέλετε στον τάδε τόπο, ελάτε που σας θέλω. Κάμετε τη χάρη να έρθετε, θέλω να σας πω κάτι. Έκανα τον κόπο Γιώργη και πήγα κάπου εκεί στο ξεροπόταμο από πάνω ψηλά, ήταν η διεύθυνση. Και ακούτε με αυτά που θα πω και θα καταλάβετε. Είκαμε βόλτα σήμερα, κοίτα να συναντήσω. Είδα ανθρώπους που είχαν καημούς και θα τα κρίσω. Και ξεκινάω, φίλοι μου, να πω μια ιστορία. Σήμερα εγνώρισα εγώ μια γλυκιά κυρία. Χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν μια κυρία που δεν τη γνώριζα ποτέ μέσα στην κοινωνία. Στο σταθμό με άκουσε μια μέρα της εκκλησίας και από τότε με ψάχνε και αυτό έχει σημασία. Σήκωσα το τηλέφωνο και ρώτησα ποια είναι και μια τρεμάμενη φωνή ήβγαινε και πονούσε. Έλα παιδί μου από ΠΑΕ, θέλω να σε γνωρίσω. Κράτα και δύο βιβλία σου, θέλω να τα δωρήσω. Είμαι παιδί μου ανάπηρη, κοίτω με στο κρεβάτι και δεν μπορώ να σηκωθώ, ούτε να κλείσω μάτι. Σου δίνω τη διεύθυνση, κάμε τον κόπο να έρθεις, να σου μιλήσω, να σε δω, τον πόνο μου να μάθεις. Ήπειρα εγώ τη μηχανή, παρόλο που είχε κρύο, οι μέρες το καλούσανε και το δικό μου βίο. Ήρθα και συνάντησα μία χαροκαμένη, απού ήταν κοιτάμενη και τα και να με περιμένει. Τη σήκωσα και ήκατσε απάνω στο κρεβάτι και ύπεφτε από πάνω μου κατάχαμα το δάκρυ. Πάρα πολλά μου είπαινε για όλη τη ζωή τζι, που ορφανή τη βρήκανε απόξω στην αυλή τζι. Έχει αδέλφια που ποτέ δεν γνώρισε κι ανένα, γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να μεταβεί στα ξένα. Η μάνατζη την άφησε μωρό σε μια κυρία και αυτή την εμεγάλωσε χωρίς περιουσία και έφυγε από τη ζωή και πόμεινε μονάχη και αρχινήξανε τα βάσανα εις τη ζωή τζινάχη. Μικρή παντρεύτηκε, είκαμε 6 κοπέλια και ύπλεκε και πουλιανε και πήγαινε στα μπέλια. Για να αναθρέψει τα παιδιά είχε μεγάλο αγώνα και δούλευγε ασταμάτητα στα μπέλια και στα λόνια. Ετράβηξε πάρα πολλά και ήρθενε και αρρώστιες και τώρα είναι ανάπηροι και είναι κλειστές οι πόρτες. Αρρώστησε και η κόριτζη στα 40 χρόνια και κάνει αιμοκάθαρση κάτω στα υπόγεια. Είναι ο πόνος στη βαρύθια το παραπονότζι, γιατί δεν έρχεται κι ανείς να γιάνει τον καημότζι. Έχει εγγόνια η γιαγιά, μα δεν θωρεί κι ανένα. Συκλίνουν το τηλέφωνο με μάτια δακρυσμένα. Απόθανε και ο άντρας και πόμεινε μονάχη και έχει τα τσάριτζι στο θειό ότι και να τζιλάχει. Όλα αυτά κι άλλα πολλά μου είπε η κυρία Μαρία και ήβγαλα μαύρα δάκρυα μια τέτοια μαρτυρία. Ήτανε Γιώργη συγκινητική μια τέτοια μαρτυρία, να την ακούς και εσύ να κλαις με τέτοια ιστορία, μια τέτοια ιστορία. Φεύγω, μα θα ξανάρθω εγώ, τσίπα να το κατέχεις, κι όπου κι αμπάω η σκέψη μου σε σένα ναι θα τρέχει. Ήτανε λίγο μεγάλη, αλλά έπρεπε να την τελειώσω.
1: Όντως, είναι μια πραγματική συγκινητική ιστορία. Συγκινητική.

0: Αιγαίου και πήγα και τη γνώρισα. Και πήγα πάρα πολλές φορές. Και τελευταία πήγα μία φορά, χτύπουνα την πόρτα, δεν άνοιζε. Και βγαίνει μια γειτόνισσα και μου λέει, αυτή έφυγε η κυρία Μαρία.
1: Πέθανε.
0: Αγαπητέ μου φίλε. Και την έχω γραμμένη στο δεύτερό μου βιβλίο. Και ήκατσα τώρα να την πω και συγγνώμη για τον χρόνο.
1: Μακαρία
0: και
1: της,
0: για
1: λοιπόν.
0: Τη συγκίνηση.
1: Μακαρία της.
0: Αυτά συμβαίνουν στον κόσμο.
1: Συμβαίνουν βεβαίω. Και είναι πολύ συνδιαθέσει.
0: Στην εποχή
1: ναι, μας. Ναι, είναι πολύ συνδιαθέσει.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Γιώργη.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με Γιάννη Χουλάκη, καινούριο τραγούδι. Πες μου πως γίνεται.
2: Πως γίνεται να ζω. Πες μου πως γίνεται να ζω με τις αναμνήσεις μόνο.
1: Πες μου πως γίνεται να ζω με τις αναμνήσεις μόνο. Στίχη Μάνια με Σαριτάκι. Επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός. Αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920. 23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
10: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
9: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
10: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
9: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάνου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
10: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
9: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάνου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
10: Πολλές φορές προσπάθησα.
9: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάνου. Σας περιμένουμε.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500. Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. 11 με μία ζωντανά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στον αέρα.
1: Οι δάκτες βράδυ στο όνειρό μου. Για καλό όλου του κόσμου. Πως ήταν η πλάτη.
0: Το όνειρο. Κώστας Παπουτσάκης. Αέρα, παρακαλώ.
2: Έλα, Γιώργο Λεκάτσι.
0: Έλα, κυρία Εύα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά όλα
0: νάση.
2: Καλά, όλοι.
0: Όλοι καλά.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλημέρα και χθες το Μανώλη του όπα που δεν τον άκουσα. Σε όλο τον κόσμο μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα. Στη Ρούλα μας, την Έλενα, την κυρία Αντωνία με τα πολλά της χαιρετίσματα για σένα.
0: Να είναι καλά.
2: Μου λέει, ναι. Να πούμε στη Ρούλα μας, είσαι για μένα, λέει, η χαρά που μια ζωή στερούμε κι αν μ' αρνηθείς καμιά φορά πως θα χαθώ, φοβούμε. Ρούλα, φίλησέ μου και τον Παναγιώτη και τον Άγγελο. Πούμε μία ακόμα.
0: Ναι, ναι.
2: Η απουσία σου, λέει, βροχή που πέφτει λίγη και γίνει ο κόσμος γύρω μου θάλασσα και με πνίζει. Θέλω να έρθεις, μα σκέφτομαι ότι μπορεί να αφήσει νέα πληγή και η παλιά δεν έχει ακόμα κλείσει. Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κάλβα.
2: Συνέχισε το όνειρο να τα ακούσουμε.
0: Και πες μου, λέει, Ίντα, ζητάς πολύ δώρο να σου το φέρω. Για να σε βλέπω να γελάς, μπορώ να υποφέρω.
2: Εγώ να δεις. Εγώ θα σου φέρω το καλύτερο και να γελάς και εσύ και εγώ.
0: Το καλύτερο δώρο είσαι
2: να
0: εσύ.
2: Να γελάς, να λες πως δεν πειράζει. Και ό,τι φεύγει και άφησε καημό.
0: Μιχάλης Ξενάκης, τραγουδάρα.
2: Ναι. Γιώργο Λεκάτσι, καλό μεσημέρι, πολλά φιλιά σε όλους.
0: Άκου λοιπόν και το όνειρο αφιερωμένο.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα
0: καλό
2: πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια.

0: αλήθεια.
1: Αχ, και να ήταν αλήθεια. Αντώνη Παλαμιανάκη, καλημέρα στη Γερμανία. Καλό Σαββατοκύριακο και από μένα σε όλο τον κόσμο. Παλαμιανός.
0: Παντού αγάπη, μίσος έχθρα πουθενά. Αχ, και να ήταν αλήθεια.
1: Γεια σου Νίκολα, έχει ετοιμάσει το μπάρμπεκιου εκεί ο Νίκος από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες. Και αρχίζει και ψήνει από νωρίς. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, έλα να κεράσουμε. Τώρα φεύγοντας θα πάρω το αεροπλάνο να έρθω. Και του χρόνου Νίκο.

0: Δυστυχώς ήταν όνειρο όμως, ε.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε, για την εκπομπή. Μαρία από Ηράκλειο είμαι.
0: Ναι, κύριε Μαρία.
2: Σας ακούμε κάθε μέρα, μας κρατάτε στην τροχιά, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Μετά από 30 χρόνια εργασίας καθόμαστε και σας απολαμβάνουμε.
0: Μετά από 30 χρόνια.
2: Ναι, ναι, εργασίας. Χαίρομαι που σας ακούω, μας κρατάτε στην τροχιά, να χαίρεστε την οικογένειά σας και τη μαμά σας.
0: Είναι πρώτη φορά που βγαίνουμε στον αέρα.
2: Όχι, άλλη μια φορά που σας είπα για ένα τραγούδι. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή σας μέρα.
0: Να τα λέμε πιο συχνά, κύριε. Πιο συχνά, κυρία Μαρία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πουθενά, αχ και να ήταν αλήθεια
0: το όνειρο η χαρά. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ιρίδα που μας περιμένει και μας προσκαλεί, λέει, στο πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που θα γίνει στο Σκαλάνι. 25-26 Ιουλίου στο Σκαλάνι θα γίνει και το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου. Και τι θα έχει, θα έχει χορευτικά συγκροτήματα από Μικρά Ασία, Πόντο, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Κρήτη και με καντάδα στους δρόμους του Σκαλανίου. Πολύ πολύ ωραία, αυτά μου αρέσουν. Καντάδα στο χωριό, ε. Πάμε και με πιθαρούλι να το στείλουμε στον κύριο Κατσικανδαράκη που μας ακούει στην Αθήνα, πίνει ρακί και έφαγε και ντομάτα βιολογική. Και η ευχαρίστησή του είναι μεγάλη. Μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Εβίβα, κύριε Κατσικανδαράκη. Εβίβα μια, εβίβα δυο. Να πω και στις μαντινάδες του Γιώργη του Φουστάνη. Για όλο τον κόσμο καλό Σαββατοκύριακο και τα συγχαρητήριά του στον Ηλία το Φανουράκη. Λέει, ο μεγαλύτερος καημός που έχει μεγάλο πόνο είναι, Χριστέ μου, ο σταυρός στον ώμο που σηκώνω. Είναι στιγμές που προσπαθώ να κρύψω τον καημό μου, μα είναι βαρύς και δεν κρατώ τον αναστεναγμό μου. Και θα σου πω, έχω μια μαντινάδα που έχει στείλει η κυρία Μαργαρίτα και λέει, όταν τα ανθρώπου την ψυχή οι πόνοι τη χτυπούνε, βγαίνει στα χείλη του το αχ, μα οι άλλοι δεν τα ακούνε. Παρακαλώ.
3: Να καλημερίσαμε κι εμείς.
0: Και εσείς βεβαίως, κύριε Σπύρο.
3: Τι κάνετε?
0: Φεύγουμε για Σαββατοκύριακο.
3: Το άκουσα. Έχουμε καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Ήτανε και σήμερα διαλεκτή. Πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε σε όλους καλό Σαββατοκύριακο και να περάσουμε ωραία.
0: Ωραία, και τη Δευτέρα με υγεία να ξανανταμώσουμε, κύριε Σπύρο.
3: Και τη Δευτέρα με καλό. Να είσαι καλά.
0: Η ώρα βάγει τον κύριο Μιχάλη. Τώρα με πήρε στο διαφημιστικό. Στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα να πάρει. Κύριε Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο.
3: Τα χαιρετήματά μου.
0: Γεια σου, κύριε Σπύρο.
3: Στην οικογένειά σου και στο καλογεράκι.
0: Να είσαι καλά. Πιθαρούλης, αδιαφορώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα Γιώργη Λεκάση, τι κάνεις?
0: Καλημέρα Μανώλη, καλά εσύ?
4: Ωραία, λοιπόν, καλημερίζω όλα τα άτομα που ήκουσα στον αέρα του ερωτόβερτου.
0: Τι λένε τα αστερούσια, δροσερά είναι?
4: Καλά είναι, καλά. Κάνει μέχρι το μεσημεράκι μια λαζέστη και μετά βράδυ δροσερεύει.
0: Ωραία, ωραία. Εκεί στην αυλή, θα είναι ό,τι πρέπει.
4: Είναι ωραία. Εγώ βγαίνω να πάω στην ταράτσα και δροσίζομαι.
0: Τέλεια, τέλεια. Και πίνεις εσύ καμιά ρακή, όπως κάνει ο κύριος Κατσικανδαράκης. Πίνεις καμιά ρακή?
4: Πίνω κι εγώ καμιά φορά, άμα τύχει, αλλά πιο περισσότερο μπύρα πίνω εδώ το καλοκαίρι.
0: Με καρπούζι, ε?
4: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, καλημερίζω και όλο το ακροατήριο, εκεί τα αστερούσια όλα, στο Δεμάτι, στα Καστελιανά, και εύχομαι, Γιώργη, ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Αμή, Μανώλη.
4: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Και καλή όρεξη, γιατί στρώνεται το τραπέζι τώρα, ε. Η ώρα πάει μία. Κύριε Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο. Πώς θα πάμε για Σαββατοκύριακο χωρίς να σε ακούσουμε? Που σ' αγαπάς εκεί, το παρακαλώ.
1: κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Κυρία Νίκη, πολύ καλά.
1: Πάντα καλά να είστε. Λοιπόν, μια που λες παραπονιάρτιες μαντινάδες σου λένε, να πω κι εγώ 2-3.
0: Τι να κάνουμε, η ζωή μας είναι δύσκολη τώρα και παραπονιόμαστε με το κάθε τι.
1: Ναι, ναι. Αναζητούμε τα παλιά μα που δεν γυρίζουν πίσω.
0: Δεν είναι αγγελικά πλασμένη.
1: Όχι, όχι. Κι ούτε θα πλαστεί. Εκτός σε κάμει τον κατακλυσμό του Νόη ο Θεός. Συνέλθομαι.
0: Πες μου λοιπόν.
1: Οι αναμνήσεις λέει κουβαλούν όλα τα περασμένα. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω γιατί ακούω τη φωνή μου. Και...
0: Την ακούς τη φωνή σου ξανά, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Για να κλείσω το μικρόφωνο, μήπως είναι αυτό.
1: Ναι. Πάλι την ακούω. Οι αναμνήσεις κουβαλούν όλα τα περασμένα. Και κάνει στάση η σκέψη μου σ' όνειρα γκρεμισμένα. Σαν τα κοπέλια λέει κάθονται στο χώμα οι αναμνήσεις και μου φωνάζουν γύρισε γιατί θα δυστυχήσεις. Και λένε οι αναμνήσεις μου σαν το ορφανό κοπέλι που ό,τι και να του δώσουνε το σπάτια δεν το θέλει. Μιλώ με τις αναμνήσεις μου και μου παραπονιούνται γιατί αλλού μου πήγαιναν κι αλλού εδά κοιμούνται. Οι αναμνήσεις μου κλουθούν με δακρυσμένα μάτια και λένε ποιος εμάλωσε κι άλλαξες μονοπάτια. Εσύ ήσουν που πρόσεχες πάντα τα βήματά σου κι ήσουν αμετανόητος θα θέλω τα δικά σου. Κοπέλια οι αναμνήσεις μου που τα έχουν παρατήσει και κλαίνε μπας συγκινηθεί η μάνα και γυρίζει. Πάλι γυρίζει λέει στα παλιά, πάλι γυρίζεις στα παλιά σκέψη πανάλεμά σε και το παιδεύεις το μυαλό δίχως να το λυπάσαι. Καλή συνέχεια.
0: Άκου τι σου αφιερώνω.
5: Αν πέσει κόκκινη βροχή.
0: Κόκκινη βροχή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
5: Αν πέσει κόκκινη βροχή.
0: Μαζοκοπάκιες. Να αφιερώσουμε το τραγούδι και στην φίλη μας την Έλενα από τις Αρχάνες. Καλημέρα σε εσάς, σε όλο το κρατήριο, αλλά ιδιαίτερα στην αγαπημένη μας κυρία Εύα, που ποτέ, μα ποτέ δεν με ξεχνά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι από καρδιάς. Καλή συνέχεια με πολύ αγάπη και εκτίμηση, Έλενα. Αρχάνες.
5: Στι τόπους που συχνάζεις, στι τόπους που συχνάζεις.
0: Αν πέσει κόκκινη βροχή. Παρακαλώ.
6: Έλα.
0: Επιτέλους.
6: Είδα και έπαθα να πιάσω.
0: Ωραία, γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να φύγω για Σαββατοκύριακο. Εδώ θα έκανα εκπομπή μέχρι το απόγευμα μέχρι να πάρεις. Πες μας, ακούμε.
6: Λοιπόν, να μιλήσω.
0: Ναι, να πεις τη ματινάδα λέει την ωραία στην Ειρήνη.
6: Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Χαιρετώ τον Τριανταφυλάκη. Χαιρετώ τη Φιλιώτσα μου. Χαιρετώ την Εύα. Τη Μαρίες. Τη Αντωνίες. Τον Κοκαράκη, τον Άρχοντα. Τον Ηλία. Όλους. Θα σας χαιρετώ και σας αγαπώ. Όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Αυτό είναι.
6: Να χαρίστα τη δημάκια σου και εσύ και ο Μανώλη να ζήσετε 1000 χρόνια. Να είστε καλά, να μας διασκεδάζετε ανθρώποι, ανθρώποι. Γιατί εδώ στα Χανιά δεν είναι πολλοί ανθρώποι. Προχθές είπε να μου βοηθήσει, νιούχε δεν μου βοήθησε. Μόνο με απαρέτησε στο έλεος του Θεού. Η λεβεδιά και η αδροπιά στον κόσμο δεν πουλιέται. Την αποκτάει καθανή στην ώρα που γεννιέται.
0: Ακριβώς, συμφωνώ.
6: Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Εγώ θα πω...
6: Καλά.
0: Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μιχάλη.
6: Καλά να είσαι και να χαρίσω που αγαπάς και εσύ και ο Μανώλης
0: και
6: η Μαρία και η Αντωνία. Και ο Ηλίας, και ο Τζαγκαράκης.
0: Ευχαριστούμε.
6: Άντε, γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι, μας στέλνει ο Γιώργος Λουφαρδάκης. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα κύριε Γιώργο, μας στέλνει και η Κλειό από τον Πειραιά. Τώρα μόλις γύρισα από εξωτερικές δουλειές και σας ακούω. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριές σας. Κλειό Πειραιάς. Έχουμε και γραμμή. Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι. Ναι. Να πω τη ματινάδα που ξέχασα προηγουμένως.
0: Να την πεις.
1: Και λέω που τόσο το χαμόγελο κρυμμένο και δεν βγαίνει. Να δω τι χρώμα η χαρά στο πρόσωπό σου παίρνει. Και λέω κι άλλη μία, ότι σου προκαλεί χαρά εγώ θα το λατρεύω. Κι ας είναι η ξένη αγκαλιά που μπαίνεις και ζηλεύω.
0: Κι εγώ θα σου πω ότι η αέρας είναι η ζωή. Και φεύγει σαν φυσήξη. Κι άλλος φωνάζει πως πολλά θα κάνει και θα δείξει.
1: Ναι, ξέχασε λέει πως αγάπησα και τη μορφή μου σβήσε. Αέρας μόνα που σκορπά τα όνειρά μου είσαι. Μα και σε ξένη αγκαλιά λέει βιόλα μου μυρισμένη, δεν θα με νοιάζει να σε δω αν είσαι ευτυχισμένη.
0: Σιμισακογιώργης, στ' αγάπη σου τη θάλασσα είμαι ναυαγισμένος και κινδυνεύω να βρεθώ αν μ' αρνηθείς πνιγμένος.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να κλείσουμε μαζί την εκπομπή.
0: Πάρε ένα μανταρίνι, ένα μανταρίνι σου στέλνω.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, γεια.
0: Κύριε Κατσικανταράκη, πάει και με τη ρακή. Θυμάσαι μανταρίνι μου.

Έτσι, σας αφήνουμε με Μανώλη Αλεξάκη να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας, τους γύρω σας. Και με το καλό να σμίξουμε τη Δευτέρα στις 11. Ήταν η εκπομπή στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεκάκης.

Και πάνω στο κλείσιμο το μήνυμα από την Άξο, Νίκος Τρανουδάκης. Καλημέρα Γιώργο Λεκάγη, την καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Και τους δικούς μας χαιρετισμούς σε όλη την όμορφη Άξο.

0: στην Κρήτη ζει Λεβεδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Apeldoorn της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να προπονούνται χθες το πρωί και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την Ένωση και ανέβασε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους κιτρινόμαυρους και δηλώνοντας περήφανος για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Kansas City δίνει 19,2 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίζ, ξεπερνώντας τα χρήματα που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρει και σημείο επαφής με τη Λέστερ και ο Δανός αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πολύ κοντά στο τριφύλι. Οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλλη συνεχίζονται, με τους Σουηδούς να κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με το δικέφαλο και τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.

0: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
2: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
1: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
3: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Sakata δίνει τη λύση με τη Man Cup.
11: Man Cup, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
11: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
11: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
11: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
11: Man Cup, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
10: Έτσι, γιατί...
9: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Loggia Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
10: Αν ήταν μια...
9: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
10: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
11: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
12: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
13: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
11: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
13: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
11: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμυρά Βιάνου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
13: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
11: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμυρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
13: Πολλές φορές προσπάθησα.
11: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
4: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε η φως ανάψει. Αδέσα μάνα.
2: Ερωτόκριτος.
4: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
2: 87,9.

0: Olímpicos. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης. Κόντρα στην εισαγγελική πρόταση πήγαν οι δικαστές του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, που κήρυξαν ενόχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Μία από τις φωνικότερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην Ισπανία, σε εξέλιξη στην επαρχία της Αλμερίας στην Ανδαλουσία, έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 12 νεκρούς. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας.

0: του Τραμπ από το Ιράν, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο Άντι Μπέρναμ έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ανάληψη της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος και της Πρωθυπουργίας στη Βρετανία, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος τον πρότεινε ως διάδοχο του Κιρ Στάρμερ.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφύτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
4: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
6: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
5: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
12: Ακούστε
11: λύση.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μαύρο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
1: 87,9.
0: Παχιλιακά.

σε κοπελιά μου ξύπνησε χαϊδεμένο μου και ροδινίζει μέρα. Και ροδινίζει μέρα και βγάλε το κορμάκι.

Ποιος τις αυγής και τις νυχτιάς φεγγάρι. Και τις νυχτιάς φεγγάρι θα χα κι εγώ τα κάλλη σου, την ίδια σου τη χάρη.

άχημα τρέχει το νερό, στο σώπατο στερνιάζει. Στο σώπατο στερνιάζει μια λεμονιά χως την καρδιά, μικρή μου και σου μοιάζει. Χαρόσε κοπελιά μου, διαμάντι μου, μπριλάντι μου, σκέψη του λογισμού μου. Σκέψη του λογισμού μου, κοντό, κοντό να μ' αγαπάς κι εσύ, όσο έχω εγώ στο νου μου.

τσόρα να μη βαστάξω. Με το γαρίφαλο καρπό, με το γαρίφαλο καρπό το λούζι στο κορμί σου. Το λούζι στο κορμί σου με ρες, με

0: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης.
1: Είσαι ο ερώτας μου, ο χτύπος της καρδιάς μου, η αναπνοή μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι η Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της

0: κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή Ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
4: Έχουμε Αλφα! Παντού!
3: Δηλαδή?
4: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κρητικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
8: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
8: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
0: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
8: Να ειδώ πως ήταν ο ντουνιά,
0: αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προ το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Άπλντον της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να προπονούνται χθες το πρωί και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την Ένωση και ανέβασε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους κιτρινόμαυρους και δηλώνοντας περήφανος για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Kansas City δίνει 19,2 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίζ, ξεπερνώντας τα χρήματα που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρει και σημείο επαφής με τη Λέστερ και ο Δανός αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πολύ κοντά στο τριφύλι. Οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλλη συνεχίζονται, με τους Σουηδούς να κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με το δικέφαλο και τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.

0: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
6: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
5: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
6: Για μισή και εγώ περιμένω.
5: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 28310 54727.
6: Αν ήταν μια...
5: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
6: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
14: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
13: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
14: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
13: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
14: Με πολύ γλυκιά γεύση.
13: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
14: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
13: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
14: ManCap, από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

να σε σφιχτά καλιάσω. Τι να αναπνιάσου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ. Τι χτύπου στη

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη, 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, 35 Γιάννητσα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901

0: και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
11: Με το δικό σου το σέβδα βραδιάζει ξημερώνει.
10: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
11: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
10: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
11: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
10: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
11: Πολλές φορές φορές προσπάθησα.
10: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
1: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μάρφιν το 2010. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων συνελήφθησαν δύο 42χρονοι από τον αντεξουσιαστικό χώρο, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα και για 46χρονη γυναίκα που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελο στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα νέο πιο ευέλικτο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θέτησε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων. Ατύχημα σε αεροσκάφος της Ryanair σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία, τραυματίστηκε επιβάτης. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.503 μονάδες. Το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως του Τραμπ για να επιτεθεί και πάλι στο Ιράν, μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι Tigua ILCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ Ultra υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. Αλόμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα αλφα κουτί 4x500 ml 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557.
10: Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Είμαι παλιατζής που τέτοια μεταπράτης. Ούτε και με τα πράτη σου τα αγοράζω ούτε πουλώ. Το πόνο μιας αγάπης.

0: Ιωκριτός.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Σηματοδοτεί την κριτική μουσική. Ερωτόκριτος.
1: Κάθε γλυκό μου όνειρο κάνει φτερά και φεύγει, σαν το πουλί και τη φωλιά στις αγκάλες σου γυρεύει.
2: Έλα πάνω για όλο τον κόσμο.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
7: Γιατί περίεργα την είδα.
6: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
7: 2:30 και εδώ περιμένω.
6: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά.

0: πάντα. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Loggia Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
1: Αν ήταν μια...
0: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
1: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φύση.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
4: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
3: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
5: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
3: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
5: Να ειδώ πως ήταν ο ντουνιά.
3: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ιωκρήτος.
1: Μια μπόρα ναι, η αγάπη σου κι εγώ τρελός στο δρόμο. Αποβρέχομαι και οι στάλες τσιμού παγουδιού τον πόνο.
2: Δημία.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 2831-035588.
10: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου,
3: Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
13: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ερωτόκριτος.
15: Εδυναμώσαν οι καιροί και έρχονται μπόρες πάλι. Δώσ' μου τη χέρα σου χαρά, δεν έχω δύναμη άλλη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτήκες, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκης, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
6: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
5: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
6: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
5: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
6: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
5: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον μπάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
6: Πολλές φορές προσπάθησα.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 693.

0: 32 3 11 4 64.
1: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό!
2: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε! Καλό!
1: Δεν υπάρχει!
2: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου!
1: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
2: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
3: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
4: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
5: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
6: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
5: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
6: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
5: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
6: Με πολύ γλυκιά γεύση.
5: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
6: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
5: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
6: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: σπίτι μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.
1: Γελώ, μα μέσα στο γέλιο μου κρύβω μεγάλο πόνο. Με λέει ο κόσμος ευτυχή, μα εγώ κατεβαίνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φοβούμαι τη τη σκέψη μου τρέμονται αρχίζει να φεύγει και χωρίς φραγμούς σε σένα να γυρίζει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μάρφιν το 2010. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων συνελήφθησαν δύο 42χρονοι από τον αντεξουσιαστικό χώρο, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα και για 46χρονη γυναίκα που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελο στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα νέο πιο ευέλικτο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θέτησε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων. Ατύχημα σε αεροσκάφος της Ryanair σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία, τραυματίστηκε επιβάτης. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.503 μονάδες. Το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως του Τραμπ για να επιτεθεί και πάλι στο Ιράν, μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
9: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη φύτο Ελλάς.
10: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
11: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
13: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
14: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92434.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
3: Αν ήταν μια...
2: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Με στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωδιά.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες

0: Εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

παναγυρίζα να έκανα το ποδαστράγαλό σου. Για σε βλέπω. Όπα το ποδαστραγαλάκι σου και η φούστα η γαζωτή σου. Όπα σ' αυτά τα δυο με καμανές κλάβω και δουλεύω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στο φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
8: Με το δικό σου το σέβδα βραδιάζει ξημερώνει.
7: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
8: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
7: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάνου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
8: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
7: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον μπάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάνου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
8: Πολλές φορές προσπάθησα.
7: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάνου. Σας περιμένουμε.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
8: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
7: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
8: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
7: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
8: Με πολύ γλυκιά γεύση.
7: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
8: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
7: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
8: ManCap, από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
10: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
11: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
10: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
11: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
10: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
11: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άνθη. Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου άνθη.

μικρός γαπήσει. Κι από μικρός γαπήσει στο μονοπάτι του σεβδά, κομμάτι του θα αφήσει.

γιατί θυμούμε τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο. Γιατί θυμούμε τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μάρφιν το 2010. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων συνελήφθησαν δύο 42χρονοι από τον αντεξουσιαστικό χώρο, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα και για 46χρονη γυναίκα που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελο στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα νέο πιο ευέλικτο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων. Ατύχημα σε αεροσκάφος της Ryanair σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία, τραυματίστηκε επιβάτης. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.503 μονάδες. Το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως του Τραμπ για να επιτεθεί και πάλι στο Ιράν, μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920222625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
10: Με το δικό σου το σέβδα.
4: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμυρά Βιάνου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον μπάσο, ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-7740-1294. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμυρά Βιάνου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
11: Πολλές φορές προσπάθησα.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάνου. Σας περιμένουμε.
12: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Ο έρωτας σου παράσα.
16: Ο Χάρης Φασουλάς στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης.
17: Απόργες με τα μάτια μου.
16: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
18: Να ζήσω.
16: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου. Κουμπαράς ενίσχυσης του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
9: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
9: 2:30 και εγώ περιμένω.
8: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
9: Αν ήταν μια...
8: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
9: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένα.

0: Ελληνικές φάρμες.
1: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αυτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
6: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
5: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λυράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
6: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
5: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμοιρά Βιάνου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
6: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
5: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον μπάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμοιρά Βιάνου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
6: Πολλές φορές προσπάθησα.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμοιρά Βιάνου. Σας περιμένουμε.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Εδώ, στο κριτικό όραμα, στους 93,8.
8: Ανακαλύψτε τη γυάλινη τέχνη με την Glass Factory.
9: Ψάχνετε για γυάλινα καγκελά, πόρτες ή ντουζιέρες που θα προσθέσουν αισθητική και ασφάλεια στο χώρο σας? Στην Glass Factory προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα αναβαθμίσουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας.
8: Ασφάλεια και αισθητική. Οι γυάλινες πόρτες και τα γυάλινα καγκελά μας προσφέρουν τη μέγιστη προστασία και δημιουργούν μοναδικές, κομψές διαρρυθμίσεις. Φέρτε το φως και την αίσθηση ευρυχωρίας στο χώρο σας με γυάλινες ντουζιέρες και διαχωριστικά.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για προσαρμοσμένες λύσεις που θα ενθουσιάσουν. Glass Factory.
8: Glass Factory.
9: Κισάμου 69, Χανιά. Τηλέφωνο 28210-94189.
8: Ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
9: Σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
10: Κριτικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κριτικός σταθμός.
11: Κριτικόραμα 93,8.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
13: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
12: Παντός καιρού.
13: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
12: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
13: Συντονίσου.
12: Στο Κριτικόραμα, στους 93,8.
13: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
14: Εδώ είμαστε και εμείς εδώ, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Είναι η Παρασκευή, είναι 10 του Ιούλη του 26. Κριτικόραμα από τα Χανιά, ζωντανά. Κριτικόραμα λοιπόν 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά με αναμετάδοση επίσης στο ραδιοφωνό σας. Μας ακούτε ήδη σε όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου μέσα από τον Ερωτόκριτο 87,9. Οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε την παρέα σας. Την εκπομπή την ακούτε ζωντανά από το Καστέλι, από την Κίσα μέχρι τη Σιτία. Καλώς ορίσατε, παραπονέματα.

Να και πούντας καλησπέρες, η Ελένη από τα Χανιά λέει καλησπέρα Κώστα, πηγαίνουμε σε βάφτιση λέει. Για τον αποκόρον εδώ στο κέντρο είμαστε συντονισμένοι στην εκπομπή, μέχρι να φτάσουμε λέει, θα μας κάνει την καλύτερη παρέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Πάντα σε χαρές να πηγαίνει ο κόσμος, να περάσετε καλά. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11. Και από το κινητό γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34 τα μηνύματα με απλή χρέωση μηνύματος και το επόμενο τραγούδι το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα Κυριακή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εκεί στο Ρέθυμνο έχει επιλέξει Σαριδάκη Κώστα, το σημάδι.

Καλησπέρα και στο Δημήτρη Καθοδόν. Να σε καλά, φίλε μου. Λίγο κρυολογημένο με το air condition όλη μέρα. Αλλά θα τα πάμε καλά μέχρι το τέλος. Είναι και η ζέστη τώρα που είναι ανυπόφορη. Όταν δουλεύεις και οδηγός. Και

0: Καλησπέρα και στο Βαγγέλη, στο Άδελε, στο Ρέθμιο. Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε μου. Πάμε και στο Ηράκλειο να ακούσουμε την αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα, Τόνια, τι κάνεις απόψε?
1: Καλησπέρα. Καλά είσαι?
0: Πάντα καλά.
1: Μπράβο.
0: Λίγο κρυωμένος, αλλά ελπίζω να τα πάμε καλά μέχρι το τέλος.
1: Περαστικά,
0: να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και θα σου αφιερώσω όλο το πρόγραμμα.
0: Να σε καλά, η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θέλω γεράσιμο μαγνητικό.
0: Βεβαίως, το υπόσχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καταπληκτικό τραγούδι, Κώστα Σαριδάκης, Γιώρης Σαριδάκης, Βασίλης Σταυρακάκης στο σημάδι, όπως και αυτό που ακολουθεί από Γιώργη Μαγκελάκη. Για το Μανώλη από τα Σφακιά, από τα Σκύφου που μας ακούει, καλησπέρα λέει από τα Σκύφου. Πάντα λέμε κριτικό, ραμα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα, μας ήταν και η Τασί από τις Βρύσες, από τον Αποκόρονα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη από το Κολυμπάρι, λέει πηγαίνω στο χωριό στην Κίσαμο. Καλή εκπομπή, θέλω πολύ χρονάκι βεβαίως. Καλή διαδρομή. 28 210 40

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά Παρασκευή 10 του Ιούλη του 26. Αγαπημένα τραγούδια από τα Χανιά, Κρητικόραμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά και στο ραδιόφωνο σας στο Ηράκλειο Κωνσταλασσίθη από τον Ερωτό και το 87,9. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε την παρέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στα πρώτα 15 λεπτά μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή και απόψε την παρέα μας. Και εμείς θα υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τη μεριά μας να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινη επιλογή. Καλησπέρα στο Μανώλη Καθοδόν εδώ στο κέντρο στα Χανιά. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Αναμενόμενο Παρασκευή. Θα βγείτε να περάσετε καλά και να επιστρέψετε σε όχι ευλαβή στα σπίτια σας. Καλησπέρα Γιώργο Λεκάκη, Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρη και στον Ερωτόκριτο και στο Κρητικόραμα κάνουμε την παρέα μας και ανατολικά και δυτικά. Καλησπέρα στο Τιμπάκι, στην κυρία Μαρίκα. Έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί από Λιλικά και Ανδρέα. Για όλη τη ραδιοπαρέα, για όλους που ακούν την εκπομπή, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα μου στέλνει και ο Νίκος εδώ από το ακροτήρι από τα Χανιά, από τα Κουνιπιδιανά. Λέει καλησπέρα Κώστα, εδώ στη βεράντα μου ρεβάζω με την εκπομπή. Καλησπέρα λέει από τα Κουνιπιδιανά, να είσαι καλά φίλε μου.

Λιλικάκης Ανδρέας Δροσουλίτες στα πρώτα 20 λεπτά. Καλησπέρα στο Γιώργη εδώ στο Βιολί Χαρά και στο Ρέθριμον και έρχομαι στα Χανιά. Σακώ τέλεια, συντονισμένο στο κριτικό όραμα. Καλή εκπομπή Κωστή, να είστε καλά. Καλή επιστροφή, καλή διαδρομή. Πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα. Είναι και η τουριστική κίνηση που δειλά-δειλά αυξάνεται και η τουριστική κίνηση σε όλο το εθνικό δίκτυο. Επιβάλλει την προσοχή μας. Είναι και κάποιες ρυθμίσεις που θα γίνουν να προσέχετε αυτές τις μέρες στο βόρειο άξονα, αλλαγή κυκλοφορίας, να έχετε το νου σας. Πάμε εκεί, Σαμονίκος Πολυχωνάκης, ο γιος του Θοδωρή Πολυχωνάκη. Για την παρέα του Γιάννη εκεί στο Καστέλι στην Κίσαμο. Καλησπέρα Κίσαμο.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Μαρία από το Γάζι Ηρακλείου. Λέει καλησπέρα από το Γάζι. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα και στην Ξενιθιά. Βλέπω συντονισμένη και Αυστραλία και Γερμανία και Νορβηγία και Αμερική. Σεντεμένα μας παιδιά, την καλησπέρα μας και την αγάπη μας από τη μαμά πατρίδα, από την Κρήτη.

Καλησπέρα σε ένα όμορφο χωριό εδώ του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, στη Βλαχερονίτισσα. Εκεί θα βρείτε την ταβέρνα του Ανδρέα, ο Παλιόμηλος. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα.

Καλησπέρα και σε ένα γκρουπ από τα Χανιά που κάνουν τις διακοπές αυτές τις μέρες στα Κύθυρα. Σε ακούμε, λέει, στο λεωφορείο τέλεια από το Κρητικό Ράμα. Ήρθαμε, λέει, για το τάμα εδώ στην Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα. Ανάψτε και κανένα κεράκι για μας, για όλους μας. Καλησπέρα, βοήθειά σας και του χρόνου με υγεία να ξαναπάτε.

Κυρούλα Μπούχλια, Γκανά από τα Χανιά, από τα Ακρωτήρη, λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόση σε όλο το ακροατή του Κρητικοράματος και του Ερωτόκριτου. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μας κυρία Εύα και σε όλη της την οικογένεια.

Καλησπέρα και στο Νεκτάριο. Είμαι εδώ, λέει, στη Δαμάστα, στο Ηράκλειο και πηγαίνω στο Ρέθυμνο και σε ακούω. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Έχω επισκεφθεί δύο φορές αυτό το υπέροχο μέρος εκεί, τη Δαμάστα. Είναι σύνορα Ηρακλείου με Ρεθύμνη. Για την Τόνια, Γεράσιμος Μαρινάκης, ένα χανιώτικο Σεριάνι. Διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας, το πρώτο της ημέρας. Και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, που στον Ερωτόκρητο.

0: την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπωλείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπωλεία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
2: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
3: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
5: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
6: Ένα βουνό ερωτήξα, ή τα στιγμές θυμάται.
5: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
6: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
5: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
6: Να ειδώ πως η τονοδουλιά.
5: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

γονάτιστος, γονάτιστος προσεύχομαι. Γονάτιστος, γονάτιστος προσεύχομαι.

0: Να πω σήμερα Παρασκευή γιορτάζει η Αμαλία. Σπάνιο ονόμα, αλλά μια Αμαλία κυκλοφοράει ανάμεσά μας. Χρόνια της πολλά.
1: Στα μάτια μου το πρά.
0: Καλησπέρα μας στέλνει και ο Σωμαροστελής από το Αμάρι, από το Ρέθο Πτελεοχριά. Για τον Τριανταφυλάκη, για την κυρία Μαρίκα, για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Ερωτόκριτο και Κριτικό Ράμα, τον ευχαριστώ. Η Αλέκα από εδώ, από τα Νοχιά, ένα όμορφο χωριό της Κισάμου, λέει καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Από τα Νοχιά, άμα μπορείς να μου βάλεις, λέει, το χρυσό δέντρο από τον Μπομπολάκη, αφιερωμένο στο Σπυράκο μου, βεβαίως. Καλό Σαββατοκύριακο στα Νοχιά.

Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματά σας, πάμε και απόψε στην πόλη του Ηρακλείου, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Καλησπέρα κυρία Εύα, τι κάνετε? Έκλεισε η γραμμή.

0: Και εκεί που έλεγα ότι πάμε στο Ηράκλειο, πάμε λίγο πιο κοντά. Στον Αποκόρνα, στο Γαβαλοχώρο, ένα όμορφο χωριό του Αποκόρνα, ιστορικό, με υπέροχους ανθρώπους όπως και τον Ανδρέα του Μαρκάκη. Καλησπέρα, αδερφή και φίλε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, φίλε μου, χαίρομαι που σε ακούω, Κωστή.
0: Έχουμε και μουσεία, έχουμε και μεζεντοπολία, όμορφα πράγματα στον Αποκόρνα, στο
1: Γαβαλοχώρο. Και καλούς ανθρώπους έχουμε, και καλό περιβάλλον έχουμε, και όλα δόξα τω Θεώ τα έχουμε, Κωστή.
0: Και όσοι έρθετε εκεί, να ξέρετε τον καλύτερο ξεναγό θα τον έχετε τον Ανδρέα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Να είστε καλά, δεν ευχαριστώ για τη διαφήμιση. Δεύτερη δουλειά μου βάλε.
0: Χρειάζεται, όπου μπορούμε να ξεναγούμε και να ενημερώνουμε τουλάχιστον εμείς που ζούμε στον τόπο μας, τους ανθρώπους που θέλουν να επισκεφτούν τον τόπο μας.
1: Έτσι ρε φίλε, θα χαρώ να κάνουμε παρέα Κωστή στο χωριό σε ένα ταβερνάκι.
0: Το υπόσχομαι. Και πού αφιερώνεις, φίλε?
1: Αφιερώνω σε όλους και ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Ευτύχη που έμαθα ότι ήρθε δεύτερο στο Σύλλογο Εργαζομένου του Νοσοκομείου.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Το φίλο μας,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: κοινό μας,
0: ναι,
1: φίλο Ευτύχη, τον Ευτύχη.
0: Ναι, βεβαίως. Το διάβασα και εγώ. Καλή επιτυχία στον Ευτύχη μας.
1: Να είστε καλά,
0: φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια, γεια.
1: Καλή εκπομπή να έχεις.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου
0: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, κάνουμε την παρέα μας. Παρασκευή βράδυ, το Σαββατοκύριακο είναι πρώτο πυλόν. Λίγο πολύ δεν εργαζόμαστε οι περισσότεροι και οι περισσότερες, και από τώρα καταστρώνουμε τα σχέδιά μας. Να περάσουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αναστάσεις Μπούχλης, γύρνα.

0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές και πιο ενημερωμένους. Είναι της Αγίας Ομαλίας, αλλά έχουμε και άλλη τιμητική σήμερα. Καλησπέρα στον Τιμπάκη, τι κάνετε σήμερα?
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, περαστικά σου πρώτα απ' όλα.
0: Πολύ, λίγο κρυωμένος με τα ορυκοντής όλη μέρα.
1: Η Παναγία να είναι πάντα δίπλα στο τιμόνι σου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εσείς.
1: Να σε βοηθάει.
0: Με την οικογένειά σας.
1: Είναι σήμερα το Αγίου Ευμενίου και το Αγίου Παρθενίου που χτίσανε τη Μονή Κουδουμά.
0: Είναι και
1: στην Εσακούση.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς δεν έχω πάει, αλλά
1: στην Αγία,
0: κάπου στην Αγία Γαλήνη πρέπει να είναι. Πάνω από την Αγία Γαλήνη.
1: Όχι, είναι νότια, στο Λιβικό Πέλαγος, ναι. Είναι εκεί που είναι οι στέρνες, έχεις υπόψη που είναι οι στέρνες, από αυτό το χωριό περνάμε και κατεβαίνω ύστερα το βουνό. Και είναι στο πλάι
0: είναι από ό,τι είδα, έχω δει σε φωτογραφίες, αμφιθεατρικό το μοναστήρι χτισμένο, έτσι.
1: Πολύ ωραίο μοναστήρι, έχω πάει
0: το
1: εγώ
0: έχω στο
1: φορές.
0: Πρόγραμμα, γιατί διοργανώνουν και εδώ από τα Χανιά,
1: γραφεία
0: πολλές εκδρομές.
1: Είναι πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο μέρος, Κωνσταντίνε, ναι.
0: Υπόσχομαι να πάω.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, καλό Σαββατοκύριακο να περάσουν όλοι με υγεία.
0: Επίσης κύριε Μαρίκα.
1: Άμα έχουμε την υγεία μας,
0: όλα τα άλλα είμαστε δυνατοί και πλούσιοι.
1: Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλά θα λέμε.
0: Την
1: δόξα
0: αγάπη μου στο
1: καλά.
0: Αγαπημένο Τιμπάκη.
1: Στον Τιμπάκη. Σε περιμένουμε να ξανάρθεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Α,

0: Καλησπέρα μας στέλνει και ο Ανδρέας από τη λίμνη του Κουρνά. Είμαι εδώ, λέμε την παρέα. Πίνουμε τα ουζάκια μας. Παρέα με κριτικόρα μας. Σε προσκαλούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να πιείτε στην υγειά μας. Και με μέτρο βέβαια.
1: Όχι στα λούτα χείλη. Έβγηκε άγριο δέντρι.
0: Το λέω γιατί λίγο πολύ τώρα κάπου θα πάμε και ένας από την παρέα δεν πρέπει να πιει. Η παγιά πήρανε με ρέγουλα. Λίγο. Δεν χρειάζεται να αυτές τις αειδίες που βλέπω τώρα μια μόδα. Κούπε σε κερνό, τι με κερνά στο θάνατό μου. Θα πιω μέχρι εκεί που μπορώ να κάνω την παρέα μου, να είμαι νυφάλιος και να επιστρέψω στο σπίτι μου, σώος και αυλαβής και οι υπόλοιποι από την παρέα. Αυτός είναι ο σκοπός της παρέας. Όχι να πιούμε και να είμαστε τύφλα και να μην ξέρουμε τι κάνουμε και πού πηγαίνουμε. Γιώργης Μανογιούδης είναι τσινύχτας ο τραγουδιστής.

0: Πάμε τώρα στην πόλη του Ηρακλείου και στην κυρία Εύα. Καλησπέρα, κυρία Εύα, μας τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε μου. Εσύ τι έπαθες, είσαι καλά?
0: Και δόξα τω Θεώ, λίγο κρυωμένος με το ρεκόρ.
1: Λίγο ναι, κρυωμένος, ναι. Θα περάσει, είναι τώρα εποχιακό. Εγώ θα σου πω, ήθελα την αγάπη μου να την μετατρέψω φάρμακο. Και στον πόνο σου να έρθω να σε γατρέψω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, με τιμάει.
1: Με είστε την καλά. Αγάπη εσείς. Μου θέλει ο Μανώλης το γλυκό μου λάθος. Βεβαίως. Με το πικάτσι και τη ρούλα μας πολλά φυλάκια στο Σωμαροστελή, στο κύριο Νεκτάριο, και θα πούμε στη ρούλα μας για ένα πράγμα, λέει, δύναμη ήθελα να είχα μόνο την ώρα που είμαστε μαζί να σταματώ το χρόνο. Με την αγάπη μου, Ρούλα, ένα καλό βράδυ.
0: Κυρία Εύα, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ να σε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Τη Δευτέρα
1: επίσης,
0: με καλό.
1: Επίσης, χίλια περαστικά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Λίγο πονόλεμο με το ρεκοντήσιον. Είναι και αυτό απαραίτητο τώρα αυτό το καιρό. Συνύχτασε ο τραγουδιστής.

Καλησπέρα και στις Μέλαμπες και στο Μιχάλη, νότια στο Ρέθινο. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Γιώργης Καθοδόν, λέει, από τον Ομαλό, κατεβαίνει για τα Χανιά. Θα είμαι συντονισμένος στην παρέα σου μέχρι να πάω σπίτι. Καλή εκπομπή, Κωστή. Να σε καλά, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα στα Νοχιά, στην Αλέκα, στο Μικρό Σπύρο. Καλησπέρα και στο Γιώργη το Λιφαρδάκι και το Χωριανάκι μου. Χρυσό Δέντρο. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Δήμητρα από το Βορρά, από την Κομωτινή, από τη Θράκη. Καλησπέρα, λέει, από τη Θράκη. Καλώς

Καλησπέρα και σε μια αγαπημένη φίλη, τη Βασιλική. Μας ακούει εκεί στην Λακαρνανία, σε μια περιοχή που λέγεται Κατοχή, σε ένα χωριό. Την ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά της.

Λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, κριτικό ράμα από τα Χανιά 93,8, Ερωτόκητος 87,9 από το Ηράκλειο. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Κάνουμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία στην Ιεράπετρα, σε όλους που μας ακούτε. Γιώργης Παπαδάκης, χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις στο θολωμένο μου μυαλό. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 για την καταναλωτική ενημέρωση. Και σε λίγο πάλι εδώ στο κριτικό ράμα στους 93,8 στα Χανιά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Η παλιά γενιά συναντά τη νέα σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, κέφι και παράδοση.
10: Με το δικό σου το σέπτα βραδιάζει ξημερώνει.
9: Ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, συναντά επί σκηνής τον πολλά υποσχόμενο νέο λιράρι Δημήτρη Βαρδάκη. Η παλιά γενιά συναντά τη νέα, αποδεικνύοντας πως η κριτική παράδοση συνεχίζεται δυναμικά από γενιά σε γενιά.
10: Πέρασε εκείνος ο καιρός.
9: Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον όμορφο Αμυρά Βιάννου, ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά σας προσκαλεί σε ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
10: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
9: Μαζί τους, ο Νικόλας Λουλάκης και ο Κωστής Καπαρός στα λαούτα, καθώς και ο Δημήτρης Λυράκης στον Πάσο. Ώρα έναρξης στις 10 το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε τώρα στο 69-77-40-12-94. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Αμυρά Βιάννου. Γιώργος Παπαδάκης, Δημήτρης Βαρδάκης. Μια μουσική συνάντηση που ενώνει το χθες με το σήμερα. Γιατί η παλιά γενιά συναντά τη νέα.
10: Πολλές φορές προσπάθησα.
9: Διοργάνωση Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Αμυρά Βιάννου. Σας περιμένουμε.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν μουσική Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Μαθαίος Σαχορίδης, λοιπόν, έχω ένα μυστικό καταπληκτικό τραγούδι για τον Στέγιο το Βουτσίδη, εκεί που εργάζεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη, οδηγός του λεωφορείου που μεταφέρει τους επιβάτες από την πίστα του αεροδρομίου στην αίθουσα αναμονής. Καλή δουλειά. 28-210-40-140 το τηλεφωνικό μας κέντρο για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Να έρθετε και στην παρέα μας μέχρι τις 11. Το επόμενο για τον αγαπημένο φίλο το Μανώλη που μας ακούει εκεί μέσα στο Ηράκλειο με τη μητέρα του. Έχει επιλέξει ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια, Στέγιος Μπικάκης. Γλυκό μου λάθος, παρανομία μου, γλυκιά μου αμαρτία.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν 15 λεπτά μετά τις 10 από τα Χανιά, από το Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Δημήτρης από το Μόδι, ένα όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά. Για όλη τη ραδιοπαρέα, για όλους τους φίλους, τις φίλες. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα για το Φρέι στον Αποκόρνα, στο Μανώλη. Μια καλησπέρα και στο Βασίλη. Μόλις έφυγα από Παλιόχωρο, είμαι λέει στα Πλεμενιανά, έρχομαι στα Χανιά. Σε ακούω λέει τέλεια. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, φίλε μου, γιατί είναι και δύσκολη η διαδρομή αυτή την ώρα. Καλή επιστροφή. Έχετε επιλέξει Νίκο Γωνιανάκη. Μπορεί να φαίνομαι καλά.

Καλησπέρα στο Βουλγάρο και στην Κίσα μου, σε μια παρέα που έχει επιλέξει τον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας, τον Αντώνη Μαρτσάκη, επειδή έχετε και ένα μικρό τραπέζι, να περάσετε καλά. Και του χρόνου με υγεία, παιδιά, πάντα χαρές.

Καλησπέρα και στο Γιώργη εκεί, στον Ατσαλένιο, στο Ηράκλειο. Τον ευχαριστώ πολύ. 28-210-40-140 για να έρθετε και στην παρέα μας που κάποιοι τώρα συντονιστήκατε. Η παρέα εκεί στο Ηράκλειο, στον Ατσαλένιο, έχει επιλέξει Γρηγόρη Σαμόλη που μια ζωντανή ηχογράφηση. Να το στείλουμε πάρα πολύ εκτίμηση. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Γρηγόρη Σαμόλης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30 και επιστρέφω δυναμικά για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο και της απόψινής εκπομπής. Είναι Παρασκευή, είναι 10 του Ιουλίου του 2026.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο. Όμορφη που είναι η ζωή όταν περνάς ωραία. Με ένα μεζέ, με ένα κρασί και μια καλή παρέα. Παρασκευή 10 Ιουλίου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμό

0: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Προσπάθεια, καινούργιο τραγούδι. Καταπληκτικό που μου λέει και η Κική που μας ακούει καθόλου εδώ στα Χανιά. Καλό τάξιδο, Μιχάλη Σταυρουλάκη, καινούργιο τραγούδι. Αγαπημένα τραγούδια, λίγο που σας αποχαιρετήσω και για φωτοβάτη της Παρασκευής. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Αντώνης από τον Κακόπετρο, ένα ιστορικό χωριό της Κισάμου. Έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί από Μανώλη Κονταρό. Από αγαπημένο Μανώλη Κονταρό. Πάντα θλιμμένη καραυγή. Για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, μονόδρομος για την επικοινωνία μας στο 28 210 40 140.

0: Και από εδώ τα Χανιά πάμε για λίγο στο Ηράκλειο, στις Γούβες Ηρακλείου, στην κυρία Ποντική. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά είστε.
1: Στέλνω τη σκέψη μου να έρθει να σας σε συναντήσει τους φίλους μου που αγαπώ, να σας καληνυχτήσει. Αυτά είχα να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Ποντικάκη. Να είμαστε καλά. Υγεία, υγεία και χαρά. Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Υγεία στη Μαρίκα, στην Ελένη, σε όλους που μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ στις Γούβες Ηρακλείου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

Και η Θεανού μου στέλνει ένα μήνυμα από τη Μήλο, μας ακούει ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας. Λέει: καλησπέρα Κωστή, από το ξεκίνημα σε ακούω τώρα, μπόρεσα να στείλω το μήνυμά μου. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο από τη Μήλο. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που κάνουμε να επικοινωνούμε. Αυτή τη δυνατότητα μας δίνουν τα ραδιόφωνα. Να κάνουμε την παρέα μας, το έχουμε ανάγκη. Γιατί είναι που είναι η ζωή με πίεση και στρες, που πρέπει να τα αποβάλουμε. Να κάνουμε παρέα, να μιλάμε. Οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο καθένας πρέπει να μιλάει, να ξεδίνει. Μην το κρατάει μέσα του. Η ζωή είναι λίγη και λίγη, πρέπει να το καταλάβουμε. Και πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος στο σεβασμό, στην επικοινωνία, όπου μπορούμε να βοηθούμε τους ανθρώπους. Υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε δύσκολες στιγμές. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Εκεί που είναι η καλή στιγμή, σου έρχεται και η κακή, όπου μπορούμε να βοηθούμε και να το κάνουμε με την ψυχή μας και να μην φαινόμαστε. Δηλαδή. Όταν είμαστε αλληλέγγυοι, όταν σεβόμαστε το διπλανό μας, τότε πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα.

Και το βασικότερο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους με αγάπη και ειλικρίνεια. Καλησπέρα και στο εξωτερικό. Καλησπέρα Αμερική. Γεωργία Καλλιντεράκη, Μπρούκλιν. Ξεντεμένα μας αδέρφια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και απόψε είσαστε νοερά εδώ στην παρέα μας.

0: καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8, Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Κάνουμε την παρέα μας όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 11. Εμείς μπορεί να περνάμε καλά εδώ, αλλά κάποιοι άνθρωποι περνάνε δύσκολες στιγμές. Συμπάσχουμε, η αγάπη και η σκέψη μας είναι κοντά τους. Αναφέρομαι για τους ανθρώπους που μας ακούνε, που νοσηλεύονται στα διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού. Η αγάπη μας λοιπόν και οι ευχές μας να πάνε γρήγορα και εκείνοι οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Καλή ανάρρωση. Το επόμενο το έχει επιλέξει η Φίλη Πόπη που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Είναι εργαζόμενη στο χώρο της εργασίας της. Κάποιοι εργάζεστε για το ανοιχτοκάματο. Καλή δουλειά. Μιχάλη Τζουγκανάκης, ήθελα να ήμουν το άρωμα. Το άρωμα που βάζεις στα μαλλιά σου.

Καλησπέρα και σε ένα φίλο που μας ακούει εδώ στον Ταυρονίτη, στα Χανιά. Καλησπέρα Ταυρονίτη. Καλησπέρα και στο Μανώνια Ανατολικά, Επισκοπή Ρεθύμνης. Να σε καλά φίλε. Καλησπέρα κόσμε, Κρητικό Ράμα στα Χανιά, Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Έλα Παναγιά μου, πάμε. Πάμε ζωηρά. Όπου οι μαύρες φόρεσκες.

Και μετά το Στέφανο Βορδόνη, μια καλησπέρα μας ήταν και ο Δημήτρης, μας ακούσε ένα ορεινό χωριό εδώ του Αποκόρνα στο Μελιδόνι. Καλησπέρα φίλε, λέει, εδώ με την παρέα σε ακούμε στο Μελιδόνι. Να είστε καλά, πότε θα πάω στο χωριό. Και να πηγαίνουμε όσο μας το επιτρέπει ο χρόνος στα χωριά μας. Ένα είναι σεβασμός στους γονείς, στους παππούδες, στην ιστορία της Κρήτης των χωριών. Μην παραμελούμε τα χωριά μας, γιατί αυτό θα το βρούμε μπροστά μας αργά ή γρήγορα. Τώρα όλοι έχουμε ένα μέσο μετακίνησης. Να πηγαίνουμε κόντρα στην πολιτεία που έβγαλε το δάσκαλο. Σιγά σιγά βγάζει και τον παπά, τον κοινοτάρχη, τα ATM, τα ταχυδρομεία. Εμείς κόντρα λοιπόν σε όλο αυτό το σύστημα, θα πηγαίνουμε στα χωριά μας όσο μπορούμε περισσότερο και να δίνουμε ζωή και πνοή στα χωριά μας, στην ιστορία των χωριών μας.

Καλησπέρα και στον Κυριάκο. Να σε καλά, φίλε μου, καλά λεταλές. Έτσι είναι. Και να στηρίζουμε ιδιαίτερα εκεί στα χωριά όσο μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ήρωες, που κρατάνε ένα καφενεδάκι, ένα μπακαλικάκι και κρατάνε ζωηρά τα χωριά μας. Να τους στηρίζουμε δυναμικά.

Και ένα τελευταίο email που ήρθε εδώ στον υπολογιστή, λέει Μιχάλης. Καλησπέρα, λέει, από Κηφισιά Θεσσαλονίκη. Σας ακούω συνέχεια. Να είστε καλά. Μεγάλη μου τιμή, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ και απόψε τελειώσαμε για δύο ολόκληρες ώρες. Κάναμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το ελάχιστο μπορώ να πω για όλους εσάς που μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά. Υγεία, υγεία, υγεία. Όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή ξεπερνιούνται. Συντονισμένοι να είστε πάντα στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρητο και εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα. Εμείς στο επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Από τον Κώστα Γουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ποτέ πολύ.
1: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
2: Όμορφη που είναι η ζωή όταν περνάς ωραία. Με ένα μεζέ, με ένα κρασί και μια καλή παρέα. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Διασκεδάζουμε με τον Γιώργο Φραντζεσκάκη και το συγκρότημά του στα Νεριανά Βουκολιών, στον κήπο της Φροσύνης. Σε ένα μαγαζί που ξέρει και τιμά τις παραδόσεις της Κρήτης. Ελάτε να γευτείτε παραδοσιακή κριτική κουζίνα.
3: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

υπόγραψα με λόγια σου. Γύρισε, μην αργήσεις. Και του χωρισμού μας τη στιγμή ζωγράφισα με πόνο. Και αντί να βάλω υπογραφή έγραψα λύπης, λιώνω. Φεγγάρι μου, αν την εδείς στου άλλου την αγκάλι, πες τσιμή στενοχωρηθεί, μα όλος ο κόσμος πάλι. Πάντως ο ναυαγός, ο ναυαγός της θάλασσας δεν ζει το ίδιο.

θέλει τα παιχνιδάκια του κι ύστερα δεν τα θέλει. Όμως μαθαίνω, μην νομίζεις, μαθαίνω από κοινούς γνωστούς πως κλαις και μαθαίνεις

Όμως πρόσεξε φως μου, μη του πεις στο νου σου όταν θα με. Πάρε με Νίκο μου αγκαλιά και μοναχή φοβάμαι. Και δώσε στο πρώτο σου παιδί το όνομα το δικό μου. Και φώνασέ του όταν πονάς

0: ερωτόκριτος.
1: Θα πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σωσούσι τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: μοίρα μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Και λέει ο Μιχάλης ο Στεφανάκης, είναι χαρές που δεν γελάς όσο ευτυχής και να είσαι. Γιατί η σκέψη μη χαθεί. Σε τρώει και φοβάσαι.
0: Τα πιο όμορφα κριτικά τραγούδια σας κρατούν την καλύτερη μουσική συντροφιά από τον Ερωτόκριτο.

0: ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω, τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: σου καταγείς.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καμιά φορά από τις πολλές, από ο καιρός ορίζει, θέλω να ξανασμίξουμε να δω αν με γνωρίζει.
0: Ερωτόκριτος, η δυνατή φωνή της Κρήτης.
2: Είχα μια αγάπη, θάλασσα πλάτια,

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο Άδης είναι σκοτεινός, μα με τον πηγεμό σου θα λάμψει τσίσος άδικα να κλαίω το χαμός.
0: Ερωτόκριτος. Στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλω για γλυκά κερά μου.
0: Ερωτόκριτος.
3: Άμετε με στην εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε
1: ερωτόκτο. Εσύ σου αποσπερίτης μου, εσύ σου αυγέρινος μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να σου αέρας να παίρνες με μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: κολλάσε.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Θεοτόκλητος.
1: Ήμουν παιδί, μεγάλωσα και ακόμη μεγαλώνω. Γερνώ, ποθαίνω και βαστώ τις αγάπη.
0: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκλητος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξε πόρτα του ουρανού και ένας αετός χτυπά σου. Στη γης δεν επροπάτηξε. Κόντρα τα νέα μου πάει. Κύσιρε αδυνατό φτερό και βγήκαινε στα ύψη. Ετιά που κατοικούν θεοί και αγγέλοι τραγουδούνε. Ετιά που δάκρυ δε γλιστρά και πόνος δε φολεύγει. Κι όλοι είναι φίλοι κι όχι οχτροί και μια αγκαλιά λογούνται. Ετιά που είχε η αγκαλιά τη λεβεντιά ο χάρος. Και μωροκόπελα παντού γενιά των αθανάτων. Είναι αφιερωμένο και είναι γραμμένο στον Κώστα τον Ηλιάκη. Στον πιλότο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Χριστέ μου, πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένας γούρο με λαχρίνο, ο Θεέ μου καλή ταχύ, ο Θεέ μου καλή ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.